0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και βάλει. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση τις κόρες των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Σας καλωσορίζουμε σαββατιάτικα και πρωινά και πάντα ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι μαζί μας η Σταματία Σούλτη σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Για μας και για σας. Μαζί μας και εσείς. Σε όλη την Ελλάδα και από όλη την Ελλάδα. Είτε είστε διακοπές, είτε είστε οι τελευταίοι που φεύγετε, είτε γυρνάτε στα σπίτια σας ή και όχι. Και όλοι σας μας γράφετε από πολύ νωρίς το πρωί ότι το δεύτερο είναι η πιο δροσερή καλοκαιρινή πρωινή παρέα. Και ναι. Και ναι, μείνετε μαζί μας το δεύτερο, γιατί αυτές τις μέρες έρχεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού με μεγάλη διάρκεια. Έτσι λένε οι ειδικοί στο αστεροσκοπείο, υψηλές θερμοκρασίες και τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Οι περιοχές στις οποίες θα σημειωθούν οι υψηλότερες θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, με τις συνθήκες αυτές της ζέστης του καύσωνα να επικρατούν μέσα, μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Σήμερα λοιπόν, ελάτε παρέα για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα εκείνα που λέμε μεγάλες ειδήσεις και πολύ σωστά γιατί είναι, αλλά και με άλλες. Με συνεντεύξεις και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου και έτσι θα κινηθούμε εμείς σήμερα την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 11 μαζί σας θα παίξουμε τάβλη με την εθνική ομάδα πριν πετάξει για Λονδίνο για το παγκόσμιο και θα ρίξουμε τυχερές ζαριές. Θα κρατήσουμε το βλέμμα μας στο πράσινο για την επόμενη μέρα για τα δάση και για τις ζωές μας και αμέσως τώρα θα πάμε στο Πεκίνο γιατί εκεί ξεκίνησαν μόλις οι δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες των ρομπότ.

Εμείς πάμε λίγο στη γειτονιά, στο Πεκίνο. Εκεί εκατοντάδες ρομπότ αθλητές, 2.056 για την ακρίβεια από 16 χώρες, συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Ρομπότ. Είδα όλες τις εικόνες χθες, τα πρακτορία και τα βιντεάκια. 30 είναι οι αθλητικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες, στίβος, ποδόσφαιρο, πινκ-πονγκ, άρση βαρών, μπόξ. Και 21 σενάρια καθημερινής εργασίας, τα οποία διαγωνίζονται τα ρομπότ. Αυτοί οι αγώνες διεξάγονται παράλληλα με το Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής. Και αυτοί οι αγώνες λειτουργούν ως μεγάλη πλατφόρμα επίδειξης των αθλητικών δυνατοτήτων των ανθρωποειδών, αλλά είναι και ένας χάρτης της αγοράς. Και έτσι προβάλλονται και ενημερώνονται αυτοί που ενδιαφέρονται για τις μελλοντικές εμπορικές εφαρμογές και τη χρησιμότητα των ρομπότ σε διάφορους τομείς. Εκτός από τα αθλητικά, τα ρομπότ δοκιμάζονται στα σενάρια που σας έλεγα καθημερινής εργασίας και υπηρεσιών. Δηλαδή δείχνουν πώς μπορούν να συσκευάσουν κουτιά, να φορτίσουν οχήματα, να διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ακόμα και πυρόσβεσης και φυσικά οικιακές εργασίες. Είναι οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες των Ρομπότ που ξεκίνησαν σήμερα και θα κρατήσουν μέχρι τις 26 Αυγούστου στην Κίνα, και φέτος μαθαίνουμε ότι συμμετέχουν σε σχέση με πέρσι τετραπλάσιος αριθμός ρομπότ. Και επειδή φέτος τα ρομπότ αθλητές είναι τόσο πιο πολλά, δημιουργήθηκε και μια ειδική υποδομή, τον σπίτι των ρομπότ, και εκεί υπάρχει ταυτόχρονη φόρτιση για 1.200 μπαταρίες και τα ρομπότ κάνουν ένα ψηφιακό check-in σε 30 μόλις δευτερόλεπτα για να δουν ότι είναι έτοιμα για τους αγώνες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα δείτε αυτά τα βιντεάκια, και επίσης viral έχουν γίνει όλα τα βίντεο με τα ρομπότ που κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων κάποια χάνουν την ισορροπία, πέφτουν στο έδαφος, παθαίνουν βλάβες κατά τη διάρκεια των αγώνων, και η επιστημονική κοινότητα μας λέει πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα δεδομένα. Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η διοργάνωση σε κάποιους φαίνεται δυστοπική, και μπορεί να είναι ένα κεντρικό κομμάτι του εθνικού σχεδιασμού της Κίνας για να ηγηθεί παγκοσμίως στην αγορά της ρομποτικής με τα ανθρωποειδή ρομπότ μέσα στον επόμενο χρόνο μέχρι το 27. Τα έβλεπα όλα αυτά τα βίντεο, εντυπωσιάστηκα είναι η αλήθεια, αλλά θα πω και την αμαρτία μου τη μεγάλη. Εγώ αυτές τις μέρες του Αυγούστου πάντα βλέπω ξανά και ξανά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή την ανυπέρβλητη τελετή στο ανθρώπινο μέτρο και στην ομορφιά. Por qué será?

θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

μοιάζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.

Σας έλεγα λοιπόν στην αρχή ότι όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά όλη τη χρονιά και προσωπικά εγώ και εσείς φυσικά και το να είμαστε έχουμε πάντα στραμμένο το βλέμμα μας στο πράσινο, στα δάση μας, γιατί είναι η ζωή μας και το μέλλον μας. Και δυστυχώς και αυτό το καλοκαίρι ήρθε και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά με σκληρό τρόπο, για εμάς τους πολίτες τουλάχιστον και για τους πολίτες που επλήγησαν, την πεποίθηση ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται και αναντιμετωπιστούν σχεδόν πάντα τη στιγμή της καταστροφής. Κάθε καλοκαίρι, μετά από τις μεγάλες φωτιές, πάλι ανοίγει δημόσια συζήτηση και επιστρέφει στα ίδια ερωτήματα, αν υπήρχαν αρκετά εναέρια τη στιγμή της καταστροφής. Κάθε καλοκαίρι, μετά από τις μεγάλες φωτιές, πάλι ανοίγει δημόσια συζήτηση και επιστρέφει στα ίδια ερωτήματα, αν υπήρχαν

0: Ήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΙΤΑ, την κυρία Θέκλα Τσιτσόνη, για αυτό που μας καίει, για το παρόν και το μέλλον των δασών. Καλή σας μέρα, κυρία Τσιτσόνη.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε καταλάβει καλά πια και πλέον ότι η κλιματική αλλαγή τις βοηθά τις πυρκαγιές και τις μετατρέπει σε mega fires. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι, θα είμαστε πάντα πίσω από την κλιματική αλλαγή ή θα μπορέσουμε να είμαστε μπροστά, να μάθουμε δηλαδή να ζούμε με τη νέα πραγματικότητα αλλά να τις αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές.
1: Αυτό που είπατε είναι πράγματι μια πραγματικότητα, δηλαδή η κλιματική κρίση δημιουργεί ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οπότε οι πυρκαγιές τις οποίες είχαμε στο παρελθόν είναι ακόμη πιο έντονες, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, τρομακτική έκταση κλπ. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, οι πυρκαγιές δεν θα σταματήσουν, εξελίσσονται όλο και χειρότερα, γιατί είναι μέρος, η πυρκαγιά είναι μέρος των μεσογειακών οικοσυστημάτων, είναι μέρος των οικολογικών διεργασιών των μεσογειακών οικοσυστημάτων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται το καλοκαίρι και της μεγάλης ξηρασίας. Εκεί που μπορούμε να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε είναι να μην εκδηλωθούν. Και πώς θα γίνει αυτό? Εκτός από την πρόληψη που το έχουμε πει και έχουμε πει τι πρέπει να γίνει κλπ. Όλο το χρόνο πρέπει τα δάση να διαχειρίζονται. Δηλαδή θεωρώ ότι η στελέχωση της δασικής υπηρεσίας θα βοηθήσει στο να μπορούν τα δάση να διαχειρίζονται. Γιατί σήμερα δεν διαχειρίζονται όλα τα δάση λόγω της υποστελέχωσης της δασικής υπηρεσίας.
0: Κυρία Τσιτσόνη, τι συζητάμε τα τελευταία χρόνια, το συζητάμε ξανά και ξανά. Και θέλω να καταλάβω κι εγώ, ουσιαστικά βήματα για το σύνολο της στρατηγικής, της πυροπροστασίας και της πυρόσβεσης έχουν γίνει ή όχι?
1: Έχουν γίνει βήματα, έχουν οι εξοπλισμοί, οι μηχανικοί εξοπλισμοί, δηλαδή αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ. Έχουν γίνει. Επίσης αυτό το σύστημα το αντινέρο, ναι, που με το αντινέρο που απομακρύνεται η υποβλάστηση από περιοχές κλπ. Που το διεξάγει το δασαρχείο, δηλαδή γίνεται από το δασαρχείο αυτοί οι καθαρισμοί. Γίνονται, αλλά είναι τόσο μικρή αυτή η έκταση με τους καθαρισμούς μπροστά στην τεράστια έκταση των δασών μας, που θα επαναλάβω ότι πρέπει όλα τα δάση να εφαρμόζονται τα δασοκομικά μέτρα και τα διαχειριστικά σχέδια, ώστε όλα τα δάση να είναι έτοιμα, δηλαδή να είναι καθαρισμένα, να έχουν γίνει οι κλαδεύσεις, να έχει απομακρυνθεί η υποβλάστηση και να μπορούμε πιο εύκολα να προσεγγίσουμε την εστία της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι δηλαδή που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Σκεπτικό είναι να την προλάβουμε τη γενέστη την πυρκαγιά. Εάν εξελιχθεί και μας ξεφύγει, και μάλιστα υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι, το είδαμε και φέτος, το βλέπουμε και κάθε χρόνο, θα σταματήσει μόνη της. Ό,τι και να κάνουμε με όλα τα μέσα τα οποία θα προσπαθήσουμε να τη σταματήσουμε.
0: Είναι σαν να παραδιδόμαστε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ελάχιστο βιωσιμότητας ανακάτοικο είναι τα 9 τετραγωνικά πρασίνου. Εμείς πού βρισκόμαστε, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό πρασίνου στην Ελλάδα και ποιο στην Αττική?
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν έχουμε κάνει έρευνα για πόσο είναι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα θα συμμετέχει και το φυσικά εννοείται στις πόλεις ή γενικά
0: σε όλη την Ελλάδα. Πόσο πράσινο έχει παραμείνει, έχει σωθεί?
1: Υπάρχουν πολλές δάση και δασικές εκτάσεις στη χώρα μας, υπάρχει πράσινο, αλλά οι πόλεις μας δεν είναι θωρακισμένες έναντι της κλιματικής αλλαγής από άποψη πρασίνου. Είναι από τις, κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι από τις πόλεις της Ευρώπης με το λιγότερο πράσινο, κάτω από το 3 τετραγωνικά ανακάτοικο. Και αυτό γιατί είναι πυκνή η δόμηση και πλέον δεν υπάρχουν χώροι για να αυξηθεί το πράσινο. Γι' αυτό προτείνουμε και τις πράσινες στέγες και τους πράσινους τοίχους. Και αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση και του κλίματος και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα στις πόλεις. Εφόσον ήδη οι πόλεις είναι δομημένες, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το πράσινο με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Διάβαζα για τον απολογισμό στο Δήμο Αθηναίων. Καταγράφονται από την αρχή της θητείας 12.500 δεντροφυτεύσεις. Και όμως αισθανόμαστε ότι η Αθήνα, είναι μια πόλη χωρίς διαδρομές δροσιάς. Υπάρχει σχέδιο στρατηγικής για την επόμενη μέρα στην

0: πόλη για να δημιουργηθεί αυτό ξανά το πράσινο που χρειαζόμαστε. Μιλήσατε εσείς για τις ταράτσες, για τους τοίχους, αλλά στην πόλη, στις διαδρομές αυτές έχουμε δει σχέδιο τέτοιο?
1: Ειδικά για την Αθήνα δεν έχουμε κάνει έρευνα. Εμείς μιλάμε για το, έχουμε κάνει πάρα πολλές έρευνες για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η Αθήνα έχει μεγάλα ανοίγματα. Έχει το πάρκο Τρίτσι, έχει το, το πεδίο του Άρεως, τον Εθνικό Κήπο. Μπορούσαν να γίνουν τρόποι, η πρότασή μου δηλαδή είναι να ενωθούν όλοι αυτοί οι πράσινοι, οι μεγάλοι πράσινοι χώροι με διαδρομές που λέτε και εσείς, ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο πνεύμονας να ενισχυθεί μέσα στην περιοχή της Αθήνας.
0: Στη Θεσσαλονίκη έγιναν αυτά τα βήματα, έγιναν τέτοια βήματα?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές ανδροφυτεύσεις, αλλά και στην Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι. Τα στρατόπεδα, τα παλιά στρατόπεδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Κάποια έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Δήμους για να μπορέσουν να αυξήσουν το πράσινο. Αλλά το θέμα είναι ότι οι πόλεις είναι πολύ πυκνοδομημένες και αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία είναι να το συντηρήσουμε αυτό το πράσινο, γιατί ξέρετε στις έρευνες που κάναμε στη Θεσσαλονίκη βρήκαμε ότι γιατί μετρήθηκαν όλα τα δέντρα
0: της
1: οικολογικού συγκροτήματος, από τις 42.000 δέντρα που είχαμε μετρήσει πάνω από 4.000 ήταν ή ξερά ή ήταν άδειες στη δενδροδόχη, άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο υπάρχον πράσινο, να το αυξήσουμε βέβαια όπου μπορούμε, αλλά και το υπάρχον πράσινο να συντηρούνται σωστά,
0: να είναι πράσινο, να είναι ζωντανό
1: τα δέντρα μέσα στην πόλη. Γιατί ξέρετε, με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν, τα δέντρα δεν είναι προσαρμοσμένα και έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής, τουλάχιστον 50 χρόνια.
0: Διάβαζα, κυρία Τσιτσόνη, την έρευνά σας και ήσασταν η πρώτη δασολόγος, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεσόγειο, που δημοσίευσε την έρευνα για την αναγέννηση της Χαλεπίου Πεύχης μετά τις φωτιές. Και έχετε βρεθεί πολλές φορές σε όλη την Ελλάδα στα καμένα για να δώσετε τις συμβουλές σας. Φέτος τι σκέφτεστε, θα μας πείτε, υπάρχει ελπίδα για τα καμένα?
1: Κοιτάξτε, η φύση έχει προνοήσει, το έχω πει πολλές φορές, ότι τα μεσογειακά οικοσυστήματα όπου υπάρχουν αυτά τα μεσογειακά πεύκα, η Χαλέπιος στην Δυτική Ελλάδα, Χαλκιδική, Αττική, Δυτική Πελοπόννησο και η Τρακία στην Ανατολική, Θάσος, Σάμος κλπ. Έχουν μηχανισμούς επιβίωσης, γιατί πάντοτε τα μεσογειακά οικοσυστήματα είχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ξηρασία. Επομένως οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν, όταν βέβαια αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο, γιατί ξέρετε, για να οριμάσουν οι σπόροι μέσα στους κόνους, οι οποίοι κλείνουν με την πυρκαγιά και ανοίγουν αργότερα όταν κρυώσουν, πρέπει να είναι όριμοι, και όριμους κόνους έχουμε από ηλικία άνω των 20 ετών. Επομένως οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που γίνονται και στην Αττική κυρίως, τα νέα άτομα δεν έχουν όριμους κόνους και εκεί πρέπει να επέμβουμε τεχνικά, με αναδάσωση. Δηλαδή, παρόλο που έχουν μηχανισμούς επιβίωσης και η αναγέννηση είναι πλούσια μετά την πυρκαγιά, εάν συμβαίνει αυτό ή έχουμε πολύ μεγάλες κλίσεις, εκεί δεν θα δούμε αναγέννηση. Και εκεί πρέπει να, φυσική αναγέννηση, και εκεί πρέπει να επέμβουμε.
0: Να κάνουμε την αναδάσωση. Και ολοκληρώνοντας, ένα πράγμα, αν μπορούμε να κρατήσουμε, συνέχεια μιλάμε για τα επόμενα βήματα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό, το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα και να εργαστούμε γι' αυτό. Ποιο θα είναι για να υλοποιηθεί ταχύτατα?
1: Αυτό είναι γνωστό. Τα δασαρχεία άμεσα μετά την πυρκαγιά, δηλαδή από το φθινόπωρο και μετά, το πρώτο μέλημα είναι να συγκρατήσουμε το έδαφος, έτσι,
0: για
1: να
0: μπορέσει
1: να επέλθει αυτή η φυσική αναγέννηση, και γίνονται αυτά τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, γιατί είδαμε τι γίνεται και με τις πλημμύρες. Αν φύγει το έδαφος και δεν, το δάσος, και δεν συγκρατεί το έδαφος, έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είναι σε όλους μας γνωστά. Επομένως το άμεσο, η άμεση ενέργεια που γίνεται από τα δασαρχεία είναι να γίνουν αυτή η συγκράτηση του εδάφους σε κλίση πάνω από το 25% και να γίνουν και κάποια αντιπλημμυρικά έργα για να προστατευτούν και οι οικισμοί που βρίσκονται κοντά στο δάσος.
0: Και κρατάμε το σχολείο και για τις τελέχωση.
1: Να δούμε τη φυσική αναγέννηση πώς πάει, και όπου δεν μπορεί αυτή να να συμβεί, όπου δεν έχουν φυσική αναγέννηση, πρέπει άμεσα να επέμβουμε, να απομακρύνουμε δηλαδή τα δέντρα τα οποία έχουν καεί, γιατί έχουν ακόμη και οικονομική αξία, και εκεί πέρα να γίνουν οι ενέργειες ώστε να μπορέσει το δάσος. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι,
0: αυτό, ότι και να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, μεν λέμε ότι πρέπει να γίνει αναδάσωση. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα φυτάρια για την αναδάσωση.
0: Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, και τι αυτό δέντρα θα χρησιμοποιηθούν. Να το συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή για τα καινούργια δέντρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να γίνει αναδάσωση χρειάζεται ειδικό και ανθεκτικά υλικό καλής ποιότητας και άφθονο.
0: Ανθεκτικά δέντρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιτσόνη. Θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στα Απηθήτα, η κυρία Θέκλα Τσιτσόνη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μετά.
1: Κι όλα αλλάζουν γύρω μου από το μα.
2: 10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστώ πολύ όλα για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες από τα πανέμορφα δάση στην Ελλάδα. Τα βλέπω, τα θαυμάζω και δεν τα ματιάζω. Κάνω ακριβώς ό,τι μου λέτε. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, νομίζω και το καταλάβατε από το τραγούδι, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε τα ζάρια. Γιατί η εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών στο Τάβλι πετάει αύριο για Λονδίνο για το Παγκόσμιο. Ξεκινά στις 24 το Παγκόσμιο στο Λονδίνο, ολοκληρώνεται 30 Αυγούστου. Και έχω στο στούντιο και Τάβλι και μαζί μας για τυχερή ζαριά η Έλενα Χατζιωάννου.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
3: Και εγώ για την πρόσκληση.
2: Είμαι σίγουρη ότι οι άλλες κυρίες της ομάδας, η Μάγκη, η Διαμαντίδη, η Σοφία και η Τζίτζι, η Κουαγέτ, μάλλον φτιάχνουν βαλίτσες αυτή τη στιγμή.
3: Νομίζω όλες μας φτιάχνουμε βαλίτσες, γιατί πετάμε αύριο νωρίς το πρωί για Λονδίνο.
2: Θα ρίξουμε μια τυχερή ζαριά και καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κάποτε, αν λέγαμε θέλω να γίνω πρωταθλήτρια στο Τάβλι, μάλλον οι γονείς μας θα το αντιμετώπιζαν ως ένα κακό αστείο.
3: Κάπως έτσι.
2: Πότε ξεκίνησες εσύ να ασχολείσαι με το Τάβλι για πρώτη φορά?
3: Άρχισα να παίζω Τάβλι από παιδάκι, με έμαθα ο μπαμπάς μου.
2: Και εμένα ο παππούς μου.
3: Κάπως έτσι γίνεται η πρώτη εισαγωγή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά μετά το άφησα. Δούλευα και πάρα πολύ.
2: Φοιτήτρια, δεν έπαιζες Τάβλι?
3: Εγώ σπούδασα σε μεγάλη ηλικία. Μπήκα στη δημοσιογραφία στα 19.
2: Τόσο μεγάλη.
3: Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο τότε για να παίζω Τάβλι. Βρέθηκα να παίζω Τάβλι πολλά χρόνια αργότερα με δύο φίλους απέναντι από το σπίτι μου στο Μέτσε, στο ατελιέ του Στάθη του Βατανίδη, του ζωγράφου. Κάθε Σάββατο οργανωνόταν ένα τουρνούα, έπαιζα κι εγώ. Κάποια στιγμή πήγανε στο πρωτάθλημα, μου λένε δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις τι γίνεται στο πρωτάθλημα, το ελληνικό, και έτσι βρέθηκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω για τους κυρίους αυτούς που παίζανε Τάβλι. Φαντάζομαι ήταν φίλοι, ήταν δεινοί οι ταβλαδόροι. Σε δέχτηκαν ή λέγανε δεν είναι το Τάβλι για τα κορίτσια, δεν ξέρεις να παίζεις, σε δοκιμάσανε? Θέλω να μου πεις τα πρώτα βήματα.
3: Νομίζω ότι επειδή έχω χιούμορ, θεωρώ ότι έχω χιούμορ, τέλος πάντων δέχομαι το χιούμορ και κάπως έτσι άρχισε η επικοινωνία μας και τους λέω εμένα γιατί δεν με παίζετε.
2: Είδες, δεν σε παίζανε όμως στην αρχή, έχω δίκιο.
3: Και με παίξανε, ναι. Και έμαθα καλύτερο Τάβλι να παίζω από εκείνους και μετά στο πρωτάθλημα που έπαιζα πια με παίκτες που παίζουν σε παγκόσμια τουρνουά και είναι εξαιρετικοί παίκτες Έλληνες, έμαθα βλέποντας τις κινήσεις τους, τον τρόπο που παίζουν και αφομοίωνα και το χρησιμοποιούσα στο παιχνίδι το δικό μου.
2: Θέλω να μας βάλεις σε αυτό το αγωνιστικό παιχνίδι. Μαζεύεστε κάπου σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, σε ένα γήπεδο και υπάρχουν τραπέζια όπως αυτό που έχουν το μυαλό μας για το σκάκι και με ρολόγια και σταματάτε και κάνετε την επόμενη κίνηση ή παίζει ο καθένας τον υπολογιστή του σε ένα λογισμικό?
3: Όχι, όχι, όχι. Παίζουμε. Υπάρχει φυσική παρουσία σε ένα μεγάλο χώρο, στο Χολεργό. Γύρω στα 40 άτομα την κάθε αγωνιστική. Κάποιοι έρχονται και φεύγουν, κάποιοι παίζουν στο πρωτάθλημα όπως και εγώ με συνέπεια για να προκριθούμε στα τελικά που παίζουμε πια και με παίκτες από άλλες πόλεις της Ελλάδος.
2: Έρχονται νέοι άνθρωποι κάθε χρόνο?
3: Όχι τόσοι, όχι τόσοι, δεν το ξέρουνε. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία και μας δίνετε και εσείς την ευκαιρία να το κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα, ότι υπάρχει πρωτάθλημα στην Αθήνα, ότι συμμετέχουμε και στο ομαδικό και στο ατομικό σε τουρνουά μεγάλα και σε πρωταθλήματα εθνικών ομάδων. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τους ακροατές, όπου και αν ζουν, γιατί μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, να αναζητήσουν έναν τρόπο να βρεθούν σε μια ομάδα που παίζει Τάβλι. Είναι μόνο πόρτες, το Μπακάμον έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι λίγο διαφορετικά από το Τάβλι που παίζουν στα καφενεία. Έχει χρόνο, φυσικά, ο χρόνος είναι περιορισμένος. αλλά θέλει σκέψη και τύχη.
2: Είσαστε δεύτερη φορά, συμμετέχετε φέτος?
3: Φέτος συμμετέχουμε δεύτερη φορά. Το ομαδικό ξεκίνησε, το ομαδικό των γυναικών, το 24. Εμείς πήραμε μέρος το 25, συγκροτήσαμε ομάδα. Ήταν στην Ελλάδα, στα Καμένα Βούρλα. Φέτος είναι η δεύτερη φορά στο Λονδίνο και του χρόνου θα είναι στο Ντουμπάι. Θεού θέλοντος.
2: Ναι. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι του χρόνου και για τα Ντουμπάι και για τα Τάβλη.
3: Ακριβώς.
2: Το ίδιο. Προπονείσαι αρκετά?
3: Όχι, πολύ λίγο.
2: Στον υπολογιστή ή με τους φίλους ή με τους συνδέκτες?
3: Κυρίως όταν παίζω στο πρωτάθλημα, εκεί είναι μια γερή προπόνηση. Όχι, στον υπολογιστή δεν παίζω πολύ.
2: Και αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, τον δοκιμάζετε, πρέπει λίγο να ξέρει, κάνετε μαθήματα?
3: Ναι, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι και πρωταθλητής κόσμου, ο Γιάννης ο Πασχιαλής, κάνει μαθήματα κάθε εβδομάδα εκεί όπου γίνεται το τουρνουά, το πρωτάθλημα. Κάνει μαθήματα σε όσους θέλουν, δωρεάν μαθήματα, σε όσους θέλουν να μάθουν να παίζουν καλύτερα.
2: Υπάρχουν πολύ δύσκολοι αντίπαλοι που τους συνάντησες πέρσι και λίγο φέτος ανησυχείς, τους φοβάσαι λίγο που θα τους δεις στο Λονδίνο? Δινή ταυλαδόρη από άλλες χώρες, παίζουν καλύτερα από τους Έλληνες ταύλοι κάποιοι?
3: Υπάρχουν ομάδες γυναικών που είναι πάρα πολύ καλές, όπως η Νορβηγία που πήρε το πρωτάθλημα. Και πέρυσι για έναν πόντο δεν περάσαμε εμείς τα τελικά. Έχει δυνατές παίκτριες, οι οποίες και σε ατομικό επίπεδο παίζουν σε πάρα πολλά τουρνουά στο εξωτερικό. Και τους συναντώ και τους άντρες και τις γυναίκες. Είναι μια μεγάλη γιορτή, ξέρεις, το παγκόσμιο πρωτάθλημα και όλα τα τουρνουά στο τάβλι, γιατί οι άνθρωποι γνωρίζονται. Έχουν παίξει πολύ μαζί, συναντιόνται στο εξωτερικό. Εγώ δεν πηγαίνω στο εξωτερικό στα τουρνουά, ούτε είμαι τόσο καλή παίκτρια για να διεκδικώ βραβεία. Ωστόσο έχουμε πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες που έχουν πολύ μεγάλες διακρίσεις.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι είναι έτοιμοι για μπάνιο και για τάβλη, ότι θα είναι νέα μέλη. Άλλοι γράφουν ότι έχουν ήδη τα διδακτορικά. Εμένα να το αποδείξουν, να έρθουν στην Ομοσπονδία. Πώς χρηματοδοτήστε, Έλενα? Έχετε πόρους για να κάνετε τα ταξίδια σας?
3: Όχι τόσο. Έχουμε κάποιους σπόνσορες, αλλά προς το παρόν χρηματοδοτούμε ένα μεγάλο μέρος εμείς.
2: Αυτοχρηματοδοτούμενοι.
3: Αυτοχρηματοδοτούμενοι είμαστε, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το τάβλι γνωστό, το μπαγκάμον, ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος, να γίνει γνωστό και στους σπόνσορες, στις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στο τάβλι, στο αγωνιστικό τάβλι, και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε καλύτερα.
2: Έλενα, χρειάζεται μαθηματικό μυαλό ή μαθαίνετε κάποια πράγματα στάνταρ για τις ζαριές, ότι όταν φέρω αυτό και αυτό κάνω αυτή την κίνηση? Δηλαδή, όπως λέμε, μετράνε κάποιοι τα χαρτιά, εσείς μετράτε τις πόρτες?
3: Υπάρχουν κάποιες κλασικές ζαριές που ξέρεις πώς τις παίζεις. Από εκεί πέρα έχεις την εικόνα του παιχνιδιού. Μετράς να δεις πόσο μπροστά είσαι εσύ ή ο αντίπαλος, για να μπορέσεις να δώσεις αυτό πλεμεβίδο, δηλαδή να διπλασιάσεις το παιχνίδι, αν θεωρείς ότι είσαι καλός, αλλά μπορεί να σου κάνει και κόντραβίδο, οπότε να πάρει πιο πολλούς πόντους. Στα 11 είναι ο κάθε αγώνας στο εξωτερικό, οπότε μπορεί κάποιος να πάρει 4 πόντους επειδή έκανε, γύρισε το βίδο που λέμε.
2: Πιστεύεις στην τύχη, πιστεύεις στις καλές ζαριές, είσαι τυχερή, έχεις καλό χέρι? Θα ρίξουμε και μια ζαριά για καλή επιτυχία.
3: Καταρχάς δεν ρίχνουμε με το χέρι, ρίχνουμε με κουπάκι.
2: Ναι, έχετε τα κουτάκια βέβαια.
3: Έχουμε
2: σωστά
3: κουπάκι, και το τάβλι δεν είναι ξύλινο, δηλαδή δεν κάνει θόρυβο.
2: αποδόμηση στο παιχνίδι.
3: Αλλά ο καλός παίκτης σε βάθος χρόνου θα κερδίσει. Ο τυχερός παίκτης, αν καταφέρει και στον κάθε αγώνα καταφέρει να έχει λίγα παιχνίδια, δηλαδή να φτάσει γρήγορα στα 11, με καλή ζαριά μπορεί να τα καταφέρει. Αν είναι όμως πολλά τα παιχνίδια τα οποία θα παίξει, νομίζω θα κερδίσει ο καλύτερος, αυτός που ξέρει καλύτερο τάβλι, γιατί ο πιο δύναμος θα κάνει λάθη.
2: Έχει βγει το πρόγραμμα για τους αγώνες, ξέρετε ποιους αντιμετωπίζετε πρώτα-πρώτα?
3: Όχι ακόμα.
2: Όταν θα πάτε.
3: Ακόμα. Όταν θα πάμε θα το δούμε. Ναι.
2: Ναι, ελπίζω να είναι ευνοϊκοί οι αντίπαλοι. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα σε σχέση με το παιχνίδι και σε πολύ λίγο τηλεφωνικά θα είναι μαζί μας και ο Μιχάλης Προυκάκης, που είναι αρχηγός της Εθνικής Ανδρών και μέλος του Δούσου στο τάβλι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Να πούμε λίγο και τα διεθνή.
3: Τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ο Μιχάλης.
2: Γι' αυτό θα είναι και αυτός μαζί μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με το τάβλι και καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα που πάει αύριο στο Λονδίνο για το παγκόσμιο και τα πάρα πολλά μηνύματά σας από τα κορίτσια που λένε ότι ναι, τους έμαθε τάβλι ο μπαμπάς τους και άλλες παίζουν μέχρι τώρα με τις φίλες τους και πόσο χαίρομαι, με τα γόρια που λένε ότι έχουν τα διδακτορικά και με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας στο τηλέφωνο, τον κύριο Μιχάλη Προυκάκη και μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο ΔΟΥΣΟΥ. Κύριε Προυκάκη, καλή σας μέρα. Έτοιμα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Νιαώτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Έτοιμη η βαλίτσα?
1: Όχι, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάνει τίποτα σε σχέση με τη βαλίτσα, αλλά θα βρούμε το χρόνο.
0: Έχετε κάνει τα πάντα όλη τη χρονιά και είσαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα τηρουμένων των αναλογιών και οι αναλογίες είναι αυτές που μας είπε η Έλενα πριν, ότι πάνω κάτω αυτοχρηματοδοτούμενοι είμαστε. Υπάρχουν οι σπόνσορες, αλλά αυτοί που είμαστε φέτος είμαστε καλοί, πώς να το πούμε.
0: Γνωρίσαμε λίγο τις κυρίες της ελληνικής ομάδας. Η Έλενα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Ακούσαμε, είπαμε και για τη Μάγκη και για τη Σοφία και για τη Τζίζη που εκπροσωπούν τα ελληνικά χρώματα. Οι κύριοι που μας εκπροσωπούν ποιοι είναι?
1: Είναι, θα ξεκινήσω από δύο πολύ ιστορικούς παίκτες του ελληνικού ταβλιού, τον Κώστα Χιωτίνη και τον Πλάτωνα Τσερλιάγκο, οι οποίοι διακρίνονται ήδη και από τη δεκαετία του 80 στο παιχνίδι σε διεθνές επίπεδο. Έχουν λοιπόν τα γαλόνια, την εμπειρία και την ικανότητα να μας οδηγήσουν μπροστά. Ακολουθούν ο Χάρης ο Χριστίδης και ο Τάκης ο Χατζέλης, προσφάτως διακριθέντες δεύτερη και τρίτη θέση στο παγκόσμιο ατομικό που έγινε στο Μοντε Κάρλο, ο Μιχάλης ο Ρουμελιώτης που είναι το νέο αίμα της ομάδας και σε πιο συμπληρωματικό ρόλο ο Τόνι Διαμαντίδης και εγώ.
0: Κύριε Προυκάκη, είμαστε δυνατοί στο τάβλι? Δεν έχουμε πολλά χρόνια παρουσία στους αγώνες τους διεθνείς, αλλά είμαστε δυνατοί. Τι ελπίζουμε?
1: Κοιτάξτε, η εθνική αντιμετωπίζει κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, πολλοί από τους καλύτερους μας παίκτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενισχύσουν το ταξίδι. Και άρα πάντα παρουσιαζόμαστε με υποδέστερες ομάδες από τις καλύτερες δυνατές μας. Σε ατομικό επίπεδο, παίκτες οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις και ατομικές διακρίσεις. Δυστυχώς τώρα μιλάμε. Αυτό θα είναι το 13ο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στο Λονδίνο. Έχουμε πάρει ένα χάλκινο μετάλλιο το 2014 στο Ντουμπρόβνικ και ένα σημαίνιο το 2020 στην Ορμανδία. Παρεμπιπτόντως, έχουμε καλύτερη ομάδα φέτος από την Ορμανδία.
0: Ναι, η Νορβηγία που πήρανε και πέρσι το μετάλλιο. Και στους άνδρες και στις γυναίκες. Έχει άλλη πολιτική ως χώρα, στηρίζει διαφορετικά την ομάδα? Απλά έτσι αναζητώ κάποιες καλές πρακτικές.
1: Όλες οι καθηναβικές χώρες έχουν πολύ μεγάλη και πολύ πλατιά μάζα παικτών και εγγεγραμμένων παικτών στις ομοσπονδίες τους. Οι Δανείοι έχουν 30.000 παίκτες ενεργούς. Εμείς, όπως λέει και η Έλενα, βλέπουμε κάθε μήνα στα μηνιαία τουρνά της Ομοσπονδίας 40-50 παίκτες. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά στη δυναμική που σου δίνει η μαζικότητα ενός αθλήματος. Αντίστοιχα επενδύουν και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές, αλλά η Δανία είναι και ένα σκαλί παραπάνω από τους υπόλοιπους.
0: Κύριε Προυκάκη, πολλές φορές ακούμε για τη θηλυκή πλευρά του εγκεφάλου, την αντρική πλευρά του εγκεφάλου, για αθλήματα ή για δράσεις τις οποίες μπορεί οι άντρες να είναι καλύτεροι λόγω μυϊκής δύναμης και όχι οι γυναίκες. Με το μυαλό στο τάβλι, τι γίνεται? Υπάρχει αντρικό και γυναικείο μυαλό ή έχει καταρριφθεί πια αυτό ο μύθος και είναι ένας καλός παίχτης?
1: Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο καταρχάς. Και ο διαχωρισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει προκύψει περισσότερο αντιγράφοντας τις πρακτικές της κακιστικής ομοσπονδίας. Διότι υπάρχουν και τα ντεσού της όλης ιστορίας. Είμαστε το παγκάμον γενικότερα, γιατί είμαι και στα διοικητικά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οπότε τυχαίνει να τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Το παγκάμον έχει γίνει δόκιμο μέλος στη Διεθνή Συνομοσπονδία Πνευματικών Αθλημάτων, η οποία είναι αντίστοιχη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Και γι' αυτό έχουν κάνει το διαχωρισμό,
1: Το διαχωρισμό, διότι υπάρχει σε όλα τα πνευματικά αθλήματα, το οποίο κατά τη γνώμη μου φυσικά δεν έχει κανένα λόγο, διότι ακριβώς το ίδιο πράγμα σκέφτονται οι γυναίκες και οι άντρες αγωνιστικά. Τώρα, αν εμείς ως χώρα έχουμε μείνει πίσω στις γυναίκες, είναι λόγω της νοοτροπίας μας.
0: Έχει ξεκινήσει όμως. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τα έβλεπε και η Έλενα εδώ που τα διαβάζαμε μαζί από τους ακροατές μας για το τάβλι. Στο χρόνο που έχουμε, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα, την εθνική.
1: Να πούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.
0: Πείτε την εσείς για να αναζητήσουν οι ακροατές τις πληροφορίες.
1: Να αναζητήσουν οι ακροατές μας. Όποιος ενδιαφέρεται θα βρει όλες τις πληροφορίες για το αγωνιστικό τάβλι και τα τουρνουά που γίνονται. Περιοριζόμαστε στην Αθήνα στο πρόγραμμα που δίνουμε, αλλά γίνονται και σε άλλες πόλεις. Αλλά φυσικά μπορεί και να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας,
0: ούτως
1: ώστε να τον κατευθύνουμε άμα προέρχεται από την περιφέρεια. Λοιπόν, η ιστοσελίδα είναι BGFED. Το BG είναι η συντομογραφία για Μπαγκάμον.
0: Θα το γκουγκλάρουν αν γράψουν, καταλαβαίνω εγώ, Ομοσπονδία στο τάβλιτ και θα σας βρουν. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλά ταξίδι και καλή επιτυχία.
1: Ελπίζουμε να γυρίσουμε και να έχουμε να πούμε και πράγματα και μετά τους αγώνες.
0: Θα μας κρατήσετε ενήμερους. Εμείς με την Έλενα ρίχνουμε μία τυχερή ζαριά. Έλενα, σε περιμένω για καλή τύχη. Δεν έχω κουπάκι, αλλά έχω ζάρια. Έλα, κάντε για καλά ταξίδι.
2: Να πω ότι έχεις φέρει το τάβλι σου το οποίο έχει το όνομα.
0: Είναι ένα τάβλι μοναδικό, δικό μου κατά δικό μου που γράφει η Ιωάννα. Ετοιμάζομαι κι εγώ. Καλή τύχη σε όλη την ομάδα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Προυκάκη. Άλλη μία για το καλό και πάμε στο τραγούδι. Εδώ είμαστε. Καλό ταξίδι στην Εθνική, καλά αποτελέσματα.

0: πάει στα βαθιά.
1: Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο παραπέντε. Και ναι, νομίζω πραγματικά ότι το Σάββατο το πρωί είναι ιδανικό για μια παρτίδα τάβλη, για να σκεφτόμαστε με το μυαλό μας και όλα αυτά που κάνει αυτό το παιχνίδι. Και αν η διαφθορά ήταν το τάβλη, θα είχαμε καεί όλοι στις, όλες τις πύλες της κολάσεως.
2: Και όχι τάβλη στον υπολογιστή, κανονικό τάβλη, για να υπάρχει και επικοινωνία των ανθρώπων, έτσι.
1: Αυτή η παρέα που είναι μοναδική, και σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, που
2: και ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα, για την καλοσύνη που είχες να παρουσιάσεις εμάς και την ομάδα μας. Έχουμε και εξαιρετική παίκτρια, τη Μάγκη Διαμαντίδη. Είναι πρωταθλήτρια κόσμου, είναι αρχηγός μας.
1: Περιμένω καλά νέα και καλές ζαριές. Λοιπόν, στο παρατέσσερα, και ποιος είναι εδώ μαζί σας? Ο Κώστας Φασουλάς έχει έρθει από τις διακοπές. Έπαιξε στάβλη στην Κρήτη? Ναι, έπαιξε, λέει ο Κώστας Φασουλάς. Θα σας τα πει και ο ίδιος. Μένετε στο δεύτερο, μένετε με τον Κώστα. Έχει ετοιμάσει αυτά τα καταπληκτικά που ετοιμάζει ο Κώστας ένα δίωρο μαζί σας μέχρι τη μία. Εμείς αύριο ραντεβού πάντα στις 10 στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Και μέχρι τότε, καλές ζαριές, καλό Σάββατο. Γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμισε κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε μετά από μια μικρή καλοκαιρινή απουσία. Ευχή μου να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Τα τραγούδια μας είναι εδώ, έτοιμα να μας συντροφεύσουν για δύο περίπου ώρες. Και αυτό το τραγούδι της έναρξης σηματοδοτεί και τη δική μου επιστροφή. Εδώ που ο Μανώλης Δρασούλης έγραψε και τραγούδισε «Περνούν, γερνούν τα γεγονότα, μα είναι καλό που είμαστε εδώ. Φαντάσου, φτάνει και μια νότα και αλλάζεις όλο το σκοπό». Εδώ και η σκέψη της ημέρας, αυτή ανήκει στον Τόμας Έλιοτ. Ο κορυφαίος Άγγλος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής έχει πει πως δεν θα πάψουμε ποτέ να εξερευνούμε και στο τέλος όλης της εξερεύνησής μας θα φτάσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε και θα γνωρίσουμε εκείνον τον τόπο σαν να τον βλέπουμε για πρώτη φορά. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, καθότι ο δρόμος της επιστροφής δεν είναι ποτέ ο ίδιος δρόμος από τον οποίο έφυγες. Ώρα να συστηθούμε. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στον ήχο μας, μετά από καιρό ξανά μαζί με τη Χαρά που πολύ την αγαπώ. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-60-13-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια. Καλή ακρόαση.

Κάπως έτσι ένα τραγούδι με τίτλο «Είχα φυτέψει μια καρδιά», ήρθε και ρίζωσε στη συλλογική μνήμη, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου, εδώ με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη και αυτή την υπέροχη, αυτή η υπέροχη ενορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Μια ενορχήστρωση που είδε αλλιώς εκείνο το καράβι που έρχεται από την Ξενιτιά, που είδε αλλιώς το σημείο εκείνο που ο Θεοδωράκης και ο Γκάτσος κλείνουν το τραγούδι τους, γι' αυτό εδώ το σημείο λέω, και από το παλιό μας το κρασί, δώσ' μου να πιω και πιες κι εσύ, να μείνω αγάπη μου για πάντα στην πικρή στεριά. Και αυτός ο στίχος του Γκάτσου, και από το παλιό μας το κρασί, δώσ' μου να πιω και πιες κι εσύ, φωτογραφίζει τη συνάντηση δύο ανθρώπων. Ξέρετε, και όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται ξανά, συναντιούνται μαζί τους και όλες οι εκδοχές που υπήρξαν. Και ας μεσολάβησαν τα χρόνια, όπως ακριβώς τα χελιδόνια. Έτσι τα είδε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο επόμενο τραγούδι, «Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου τάξατε», ερώτημα.

πιο ωραίο από ένα τραγούδι που ξεκινάει με ένα μεγάλο θαυμαστικό και κλείνει στο ρεφρέν του με ένα ακόμη πιο μεγάλο ερώτημα. Και εδώ ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Νικολόπουλος μαζί και η Αλεξίου να στέκονται στο χρόνια χελιδόνι που πετάξετε. Πού είναι η ευτυχία που μου τάξετε, ε? Εδώ είναι το ερώτημα. Όμως αυτό που πιότερο μου αρέσει σε αυτό το τραγούδι είναι εδώ που γράφει ο Παπαδόπουλος: χωματένιοι δρόμοι, κλέφτες και αστυνόμοι, κι ήσουν πάντα ο κλέφτης μάτια μου. Και όποτε σε πιάναν, κλάματα με πιάναν, ράγιζε ο καθρέφτης μάτια μου. Και όταν ο καθρέφτης ραγίζει, έρχεται ένα τραγούδι καινούριο, ολοκένουριο, και τι προτείνει? Χορό. Ναι, χορό. Κορίτσια του ουρανού, λέει, της γης και του νερού, χορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Τι σήμαν ο καιρός, λουσμένες πια στο φως, χορέψτε για να αλλάξει η ιστορία. Αυτά λέει η στίχη της Μάρθας Φριτζίλα, η μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη, εδώ και η Νεφέλη Φασούλη, σε ένα τραγούδι που ακούγεται ως πράξη μεταμόρφωσης για μια νέα αρχή που μπορεί να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Ακούστε το.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Τραγούδι ξεχωριστό έτσι μέσα στη λαϊκότητά του. Και είναι πολλοί οι λόγοι που αγαπήθηκε αυτό το τραγούδι. Κάθε του στίχος και μια δύναμη ζωής. Τι να κρατήσουμε, αυτό εδώ. Λέω να βγω, να πάω, να μεθύσω. Να ξαναπαίξουμε για λίγο, να χαθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω. Και αν υπάρχει λόγος, να γυρίσω. Και πόσο δυνατό αυτό το αν, έτσι, να δείχνει την αφιβολία και την ανάγκη να υπάρχει κάτι ουσιαστικό που να αξίζει την επιστροφή. Το είπε ο Σέξπιρ και έμεινε. Η μεγάλη δύναμη κρύβεται στο αν.

Τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα είναι αυτό που προηγήθηκε. Ευτυχής και λυπημένη και πότες. Ευτυχώς όμως με κρασί και μενότες. Σε ένα τραγούδι που περίσσεψε η τύχη με τους ψυχολόγους, παρόντες και με τις απαραίτητες προτροπές τους. Απλά τα πράγματα να λες και στα τραγούδια να μην κλαις, να μην κλαις. Το ένα είναι αυτό και το άλλο μέσα στο ίδιο το τραγούδι. Περπατώ σε έναν κόσμο που αλλάζει όπως τα ρούχα μας τα χθεσινά. Εδώ είναι ο κόσμος που αλλάζει, εδώ και η Μαρινέλα. Με σταθερό το ερώτημα χρόνια τώρα, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά, δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά. Ζαμπέτας και Χριστοδούλου η δημιουργή, τραγούδι που μας οδηγεί κάπου στις 11.30, σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

εδώ μας επιστρέψαμε. Το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι του Λίνου Κόκοτου με τους στίχους του Οδυσσέα Λίτη είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Το 1972 έγραψε ο Λίτης αυτό το Ερημονήσι στη συλλογή του Ταρό του Έρωτα και τον ίδιο ακριβώς χρόνο ο Λίνος Κόκοτος το μελοποίησε για τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Ωραίο τραγούδι, έχει και αυτό το στίχο που πολύ μου αρέσει. Γεια σας έχθρες, γεια σας μίση και γυνάτη καθενός. Άμα βρεις το Ερημονήσι, όλα τα άλλα είναι καπνός. Εδώ είμαστε αναζητώντας αυτό το νησί που δεν βρίσκεται στο χάρτη. Όμως, το δημοτικό μας τραγούδι είναι εδώ και για το νησί που δεν υπάρχει και για αυτό που υπάρχει.

Ένα χαιρετισμό στη ζωή μου αυτό το τραγούδι. Χαιρετισμό. Πράγματι, εδώ με τη φωνή τη Κατερίνα Παπαδοπούλου και όλα αυτά σε μια καινούργια βάρκα. Και είναι αλήθεια πως κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι έρχονται μπρος μου εικόνες θαλασσινές, κάτι σαν λαϊκός, νησιώτικος πίνακας είναι αυτό το τραγούδι, γεμάτος φως, κίνηση, με τα νερά έτσι γαλάζια και λαμπερά, και στο βάθος να φαίνεται ένα ασβεστωμένο εκκλησάκι του Άι Γιώργη, σκαρφαλωμένο κοντά στη θάλασσα, σαν σημείο άφηξης και ευλογίας. Και κάπου εκεί, σαν κρυφό κέντρο του πίνακα, υπάρχει και η παρουσία της όμορφης κοπέλας, να στέκεται διακριτικά κοντά στο λιμάνι, ντυμένη απλά, φωτισμένη από τον ήλιο, σύμβολο ομορφιάς και χαράς. Αυτό.

Όλα μα όλα σε αυτό το τραγούδι βρίσκονται στην κορυφή τους. Προσέξτε κορυφές. Γιάννης Σπάθας στην ορχήστρωση, ο σπουδαίος Σπάθας. Μίκης Θεοδωράκης στη μελωδία, Βασίλης Λέκας ο ερμηνευτής και βέβαια η στίχη του Μιχάλη Γκανά, που μας λένε πως χάρτινος ο κόσμος, ψεύτικος δουνιάς, όμως το τραγούδι ξέρει πού πονάς. Εδώ και ο στίχος του Γκανά, πότε σαν πουλάκι, πότε σαν στα δεσμά, όλη η ζωή μου ένα ξάφνιασμα. Νιώθω πιο δικό μου ότι έχασα και όσα έχω δεν μου κάνουν και τα ξέχασα. Και εδώ η ιστορία μας συνεχίζεται με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, εδώ που τραγούδησε «Κάθομαι στο πάρκο κατά μήκος και ονειρεύομαι, ζω στο παρελθόν και σκέφτομαι τις μοναχικές μέρες που περίμενα αποκλειστικά εσένα». Εδώ και το «Day After Day», αγαπημένο τραγούδι.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε για τραγούδι από το δίσκο Λιποτάκτες, Μίκης Θεοδωράκης, με τους στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη, εδώ με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και αυτό είναι το «Χάθηκα», ένας μοναχικός περίπατος είναι αυτό το τραγούδι στα στενά μιας πόλης, και είναι ένας μονόλογος μαζί, και εδώ η πόλη είναι τα Χανιά, δρόμοι που δένεσαι για πάντα, σοκάκια που χάνεσαι, να ξαναβρεις την αρχή σου. Και τώρα τι, δρόμους πήραμε, δρόμους αφήσαμε, και οι πρώτοι και οι δεύτεροι μας οδηγούν σε αυτό το τραγούδι. Ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή, η αγάπη.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρουμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

Αυτό είναι γίνει ωραίο, αγαπημένο της Σταματίας. Το 1991 ακούστηκε πρώτη φορά στο δίσκο του συγκροτήματος Τρύπες, τον δίσκο με τίτλο «Μέσα στη νύχτα των άλλων». Εδώ και το τραγούδι, εδώ και η ομολογία. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Υπάρχει ακόμα κάτι, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Έτσι ακριβώς είναι, υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχει χαθεί. Και αυτό το «Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή» το είδε ο Βασίλης Τσάνης κάποτε, μια νύχτα στο Πασαλιμάνι. Εδώ με την πόλη πάνω, τραγούδι που μας οδηγεί στο μεσημέρι του Σαββάτου, σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια, και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δεν θα φτάνει.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι Θανάση Παπακωνσταντίνου με τον Γιάννη Χαρούλη, Μαγκανίες ο τίτλος του ή αλλιώς αυτό που χθες περίσσευε, αύριο δεν θα φτάνει. Ώρα να ξανασυστηθούμε, ναι, η Σταματία Σούλτη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω, γεια σου Σταματία μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα. Πολύ σας ευχαριστώ για τα θερμά σχόλιά σας. Συνεχίζουμε με τους χαρταετούς του Μίκη Θεοδωράκη.

Έτσι, με την ελληνικότητα σε πρώτο πλάνο, ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει το μουσικό αυτό θέμα για τις ανάγκες του θεατρικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Γειτονιά των Αγγέλων». Τι είχε συμβεί στη Γειτονιά των Αγγέλων, σε αυτή την παράσταση? Ναι, στη Γειτονιά των Αγγέλων ο Καμπανέλης ζωντανεύει με τη βοήθεια της μουσικής του και των τραγουδιών του Θεοδωράκη την νεοελληνική κοινωνία της δεκαετίας του 1960. Μέσα από τις αυλές των προσφυγικών σπιτιών ξεφυτρώνουν οι πολυκατοικίες, ξέρετε τώρα, γεννιέται η αντιπαροχή, η νέα εποχή θεμελιώνεται πάνω σε χαλάσματα, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον. Στη Γειτονιά των Αγγέλων η καινούργια αυτή εποχή θα ανατείλει μέσα από τη συμφιλίωση και την αποδοχή του άλλου. Και από τη Γειτονιά των Αγγέλων, εδώ στη Γειτονιά της Αγάπης. Εδώ που ο Χρήστος Θηβαίος τραγούδησε «Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις».

Τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και της Κατίνας Παΐζη με τη φωνή του Χρήστου Θηδαίου είναι αυτό που προηγήθηκε. Πασίγνωστο και αγαπημένο τραγούδι που είναι επιμένει χρόνια τώρα. Πόσο πολύ σε αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Όμως εκεί που το τραγούδι αγγίζει το δικό του ύψος, είναι ο στίχος «Αιώνια θα το τραγουδώ και εσύ δεν θα το μάθεις, πως οι στιγμές που ζήσαμε αξίζουν μια ζωή». Εδώ θα μείνουμε σε εκείνες τις στιγμές που αξίζουν μια ζωή, στιγμές πολύτιμες, στιγμές που γίνονται αιωνιότητα, όπως έχει πει ο Γιάννης Ρίτσος, στιγμές που συναντήθηκαν κάποτε σε αυτό το τραγούδι, το συγκινητικό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου που έρχεται και του Μάνου Ελευθερίου, με τον Λάκη Χαλκιά, τον Χαράλαμπου Γαργαρουράκη και την Τάνια Τσανακλείδου, αφιερωμένο στο Χρήστο και στην Ελένη.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι από τη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Γιάννη Σπανό και τον Μανώλη Λιδάκη. Κάπου στα 1990 συνέβησαν όλα αυτά. Μίλες τα ίδια λόγια που είπανε πολλοί, με σέρνουν από τα πόδια παλιοί λογαριασμοί. Και εδώ ακριβώς είναι η Λίνα με λόγια, με στίχους που δεν είπαν οι πολλοί. Έχει πει κάτι η Λίνα Νικολακοπούλου που πολύ μου αρέσει. Γινόμαστε

Οι αθώοι, έχει πει, ακόμη και με το διπλανό που δεν τον ξέρουμε, σε μια συναυλία εκεί που όλοι θα ενωθούμε κάτω από ένα τραγούδι. Ωραίο. Και από ένα από αυτά τα τραγούδια που μας ενώνουν είναι αυτό εδώ που έρχεται.

τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Μιχάλη Γκάναν αυτοπροηγήθηκε με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Τραγούδι που υμνεί τις ανθρώπινες συναντήσεις. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, λέει, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Σε λίγο θα είναι 12:30 και θα πάμε με τραγούδι του Κωστή Ζευγαδέλη. Η στίχη εδώ είναι του Γιώργου Κορδέλα και με αυτό αποχαιρετούμε τον Κωστή Ζευγαδέλη. Ο Κωστής έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Ο Ζευγαδέλης υπήρξε ένας από τους πιο ευαίσθητους και πολυπράγμονες δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, διατηρώντας πάντα χαμηλό προφίλ και εστιάζοντας την ουσία της τέχνης του. Και εδώ το τραγούδι του με τίτλο «Η Λιαχτίδα» με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου είναι αυτό. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και αγάπη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερό Σαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
4: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Τραγούδι καινούργιο, ολοκένουργιο του Πάνου Κατσιμίχα είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Η Νάνση, έχει γενέθλια ο τίτλος του. Μακάρι να σε αγαπήσουν έτσι όπως ευχήθηκες, λέει το τραγούδι. Και είμαστε μαζί του, ε. Μακάρι να σε αγαπήσουν έτσι όπως ευχήθηκες. Ωραίο. Συνεχίζουμε.

αυτόν και έχει τίτλο «Γκρεμός», εδώ με τη φωνή του Ορφέα Κρεούση, και όμως αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής δεν είχε συνέχεια. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω, είναι και αυτό ένα μυστήριο. Τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη είναι με τους στίχους του Λουκά Στρογγυλού, και πώς γίνεται τώρα σε ένα γκρεμό, ακούς τα πιο ωραία λόγια, ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός, της ευτυχίας κόβει απότομα τη στράτα, βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι καιρός, και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα. Αυτός ο στίχος πολύ μου αρέσει, και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα, και πού τον βρήκα αλλιώς υπομένου, εδώ στο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη.

Αυτό είναι. Έλα να πάμε εκεί που λες, που χτίζουν τα πουλιά, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Έλα να πάμε εμείς τα δυο σε ένα μπέλιδο σερό. Λόγια του Μάρκου μέσα στην απλότητά του, εδώ με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Προσέξτε τώρα τι λέει ο συγγραφέας Νέαρχος Γεωργιάδης για το Μαυακάρι. Επηρεασμένος από τη Σεριανή αποκριά, δεινός χορευτής και ο ίδιος, καλλιέργησε επιλεκτικά το ζεμπέκικο για τον χασάπικο ρυθμό, επιβάλλοντάς του στη δισκογραφία και παραμερίζοντας την πολυφωνία των μικρασιάτικων χορευτικών ρυθμών. Και τώρα πού? Εδώ, σε αυτόν τον μάγκα που θα μπορούσε να είναι ο Μάρκος. Τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Ακούστε το.

Εδώ μας επιστρέψαμε, τραγούδι αγαπημένο του Παύλου Παυλίδη. Συνήθως, λέω συνήθως, όταν ένας άνθρωπος γίνεται τραγούδι, καταλαβαίνουμε περισσότερο την ιστορία του. Και εδώ ο Μόχα, όπως έγινε τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη. Και τι ήταν ο Μόχα? Ο Παύλος έχει πει πως αυτός ο άνθρωπος πέθανε από βασανιστήρια σε κάποια αφρικανική χώρα. Και ο λόγος που καταδικάστηκε, προσέξτε, είναι επειδή κάθε φορά που είχε κάτι σημαντικό στο μυαλό του, έβγαινε στον δρόμο και το φώναζε. Αυτός ήταν ο λόγος να καταδικαστεί. Και μετά από όλα αυτά, τι άλλο, το τραγούδι στον πυθικό της, εδώ, στο Άπονη Ζωή.

Εκεί στα αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Μπηθηκός συναντιέται με αυτή τη μεγάλη στιγμή του Σταύρου Ξερχάκου και του Δευτέρη Παπαδόπουλου. Και τώρα τι, Θάνος Μικρούτσικος, Νίκος Καβαδίας, Σταυρός του Νότου, εδώ με τη φωνή της Εμιλίας Σαρή, αφιερωμένος στην ακροάτριά μας τη Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη που έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά.

τραγούδι από το δίσκο «Σταυρός του Νότου» είναι αυτό που προηγήθηκε. Το μότλο του δίσκου είναι, και εδώ η Μιλία Σαρή ερμηνεύει αυτό που θα ήθελε, έτσι όπως θα ήθελε ο Καβαδίας, έτσι με τονισμένες τις λέξεις, λέξεις που μας σύστησε ο Καβαδίας από την ναυτική ορολογία. Με το μουσικό αυτό θέμα του Γιάννη Μαρκόπουλου κλείνουμε. «Χορός κάτω από την Ακρόπολη», ο τίτλος του. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Σταματία Σούλτη και τη Χαρά Γιαννοπούλου που επιμεληθήκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Βασουλιάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. 4 θρύλοι της ροκ. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ έλατε να καθίσουμε όλοι μαζί, συντροφιά, κάτω από αυτά τα πλούσια φυλώματα του δέντρου της μουσικής, εκεί στη σκιά τους, να προφυλαχθούμε από τις υψηλές θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τουλάχιστον 6-7 μέρες. Εκεί θα καθίσουμε και θα κάνουμε βόλτες στους τόπους μας. Μουσικές και λόγια, μουσικές και τραγούδια. Και να, αυτός ήταν ο Αφούσης, έτσι όπως τον έφεραν εδώ στο Τώρα Εγκυντίκη. Και πείτε μου αν υπάρχει βίντεο από γλέντι και πανηγύρι που είδατε ανά την Ελλάδα και δεν ακούσατε τον Αφούση. Και βέβαια είμαστε και στην περίοδο πια, έτσι φεύγοντας, σιγά σιγά φεύγοντας από το καλοκαίρι. Είμαστε και σαν να έχει ανοίξει πάλι αυτή η συζήτηση για τα γλέντια και τα πανηγύρια, για το τι σημαίνουν, πώς γίνονται. Αν έχετε κάτι να μας πείτε από αυτού, εδώ είμαστε. Έως τις 2 θα κάνουμε συντροφιά λοιπόν. Και να, έρχονται και οι κούπες με ένα μεσαρίτικο.

Μεσαιρέτικος λοιπόν, έτσι όπως τον φέρνουν στο τώρα, στο σήμερα, οι κούπες εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε και βλέπω ακόμα ταξιδεύετε. Και καλά κάνετε. Γιατί για κάποιους, να ξέρετε, το καλοκαίρι αρχίζει από αύριο. Εκεί που θα σας χαιρετήσουμε δηλαδή. Να έρθουν κάποιοι, να φύγουν οι άλλοι, έτσι. Για να παραμείνει η πόλη λίγο ακόμα ήσυχη. Συντροφιά σας παντού στον κόσμο. Έτσι, στέλνω χαιρετίσματα στο Εδιμβούργο λοιπόν. Εκεί στην αγαπημένη μου Κούλα και στο Γιάννη, που έχουν πάει λέει για ένα φεστιβάλ και ακούνε δεύτερο πρόγραμμα. Μα, εμά που λένε και στην Κρήτη. Να και η φίλη Δέσποινα μου στέλνει, νομίζω από το Λασίθι, Βρύσες λέει Λασιθίου. Συναυλία βλέπω, δεν μπορώ να δω όμως να διακρίνω ποιοι είναι. Για πες μας Δέσποινα. Συνεχίζονται οι συναυλίες, τα γλέντια. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε συντροφιά έως τις 2. Η Σταματία Σούλτη είναι εκείνη που φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Και έτσι λοιπόν ήταν η Κιντίκη και ήταν οι κούπες που έφεραν στο σήμερα τις μουσικές των τόπων μας. Για να έρθουν τώρα, να έρθει ακόμα μία παρέα. Θα έρθουν τώρα οι θυγατέρες. Θα έρθει ο Tiny Jackal, θα έρθει ο Θωμάς Κωνσταντίνου. Και έτσι λοιπόν εδώ θα υπάρξει μία συνάντηση. Ο κοφτός λόγος του hip-hop θα συναντήσει την αρχαία γονιδόνηση από Λαούτο, Σαντούρι, Δέσποινα Ιεραπετρίτη, Ιωάννα Πάτσι, Φέη Χρήστου, Tiny Jackal, Θωμάς Κωνσταντίνου. Και αυτά τα μαύρα μάτια από την Ήπειρο έρχονται εδώ στο τώρα.

θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία

0: ξέρεις.
1: Κόκκινα χείλη λοιπόν διαφορετικά, και αυτή ήταν η ΑΕΟΝ που έρχεται από την Κρήτη. Και αυτή ήταν από τη δισκογραφική της δουλειά Χάι Μαλίνα. Ένα κορίτσι λοιπόν με ρίζες οικογενειακές στις παραδόσεις των τόπων μας. Έκανε και εκείνη τη δικιά της συνάντηση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υποδεχόμαστε ακόμα μηνύματα. Για να αρχίσουμε παρακαλώ οι παραλίες. Έτσι και μετά τις και μισή τα μεζεδάκια. Χαιρετίσματα λοιπόν εκεί στις Βρύσες Λασιθίου. Ναι, ήρθε η απάντηση. Πάνω στη σκηνή ποιοι είναι? Σαρογιώργης, Στέλιος Πετράκης, Βασίλης Σταυρακάκης και Γιάννης Παπατζανής. Μα τι ωραία που θα ήταν εκεί χθες το βράδυ. Να στείλω και άλλα χαιρετίσματα. Να στείλω στο Μύτικα, στην Ηλιούπολη, στις Ράχες της Φθιώτιδας, εκεί που πάτε προς Πάτρα και εσείς ήσασταν σε συναυλίες. Στην Κατερίνη, στο Πέραμα, στην Κηφισιά, στην Αγόριανη, στον Παρνασσό. Στη Σιθωνία, εκεί στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής και στην Πάρο. Να στείλω τα φιλιά μου και στην αγάπη μου, στην Αταλάντη, στο Φώτη, που έχω καιρό να το είχα καιρό να τον ακούσω. Η παράδοση λοιπόν εδώ στο Σήμερα, τώρα με τον Δημήτρη Μιστακίδη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ναι, εδώ είσαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, έτσι κάτω από το νίσκιο που κάνουν τα πλούσια αφιλώματα του δέντρου της μουσικής. Στο νίσκιο των μελωδιών και των τραγουδιών, των τόπων μας, της παράδοσής μας. Και όση ώρα ακούμε, διαβάζω αυτές τις συζητήσεις για τα πανηγύρια, για τα παρατράγουδα, για τους ηλεκτρικούς ήχους, για την αλλίωση. Νιώθω και λίγο καλύτερα, γιατί βλέπω ότι δεν αφορά μόνο τον τόπο μου, γιατί αρχικά πριν λίγα χρόνια είχα ανησυχήσει ότι αφορούσε μόνο την Ικαρία. Όχι, ναι, είναι παντού. Ναι, όπως και πολλοί άλλοι που διαβάζω, γίνεται μια επιλογή κάποιοι να μην πηγαίνουν πια σε αυτά τα γλέντια ή να επιλέγουν που θα πάνε, ανάλογα με τους μουσικούς, με τους παίκτες που λέμε, με το χρόνο που γίνονται. Γιατί βέβαια εκεί που λένε στο πικ του καλοκαιριού υπάρχει αλλίωση ούτως ή άλλως. Έτσι προσωπικά μου να πω ότι με έχει κουράσει ο ηλεκτρικός ήχος στα πανηγύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει η βότκα και το ουίσκι πάνω στο τραπέζι. Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν πάει σε μπαρ. Δεν είναι. Και όταν τους βλέπω εκεί στον αγκαλιαστό χορό να μην ξέρουν να αγκαλιαστούν, να αγγιχτούν και να γίνουν ένα με τους υπόλοιπους, εκεί έρχεται η θλίψη. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε όλα αυτά που λέγονται και μάλλον συμφωνούμε. Εδώ είμαστε να ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμι λέξη πρόγραμμα. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber. Μας στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο από ωραία γλέντια με ωραίους παίκτες. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε στο Facebook, στη σελίδα μας δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Το ίδιο και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το δέντρο της μουσικής. Και βέβαια 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169. Για να πάμε τώρα να πορευτούμε μαζί με το πεντάϊχον.

Αυτό λοιπόν ήταν το πεντάεχο και φέρνει έτσι με σεβασμό στο χθες, φέρνει την παράδοση εδώ στο σήμερα. Από μια ζωντανή ηχογράφηση εδώ για το δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ που είσαστε συντονισμένοι, εδώ που καλωσορίζουμε τα νέα μέλη στην ομάδα μας στο Facebook. Μεγάλη χαρά να πληθαίνουμε. Υποδεχόμαστε λοιπόν μηνύματα. Στέλνουμε χαιρετίσματα στη γραμμένη της Δράμας, στην Πτολεμαϊδα, στο Ολυμπιακό χωριό. Το Εράσμιο της Ξάνθης στέλνει χαιρετίσματα στο Μεταγκίτσι στη Χαλκιδική. Χαιρετισμού στο Σβάμπαχ στη Γερμανία, 16 βαθμοί Κελσίου και βροχή. Και εδώ για εμάς που γκρινιάζουμε. Χαιρετισμού στα Αβίλια, στη φίλη μας εκεί στο βαθύ της Λακωνίας, στην παραλία που μας ακούει από ένα υπέροχο τρανζιστοράκι. Στην Κάριστο, ναι. Στο νέο χωριό στη Φλόρινα. Στους φίλους σου εργαζόμενους που φύγανε με το λεωφορείο από το Κυριάκι, πάνε στη δουλειά, στο εργοστάσιο. Στο Λουτράκι Σκοπέλου, στο Δεβελίκι της Χαλκιδικής, στις Σικές και Στεπταπύργιο, στην Κόρινθο. Στο Συντοπίτι μου, στο Ηράκλειο. Στην Ιερισσό, στο Δίστομο, στην Τρίπολη, στους Ασπράγγελους, Ασπραγγέλους, Ζαγορίου. Στον Οροπό, στα Λουτρά, της Μυτιλίνης. Στο φίλο μου τον Χρήστο που είχα χρόνια να τον ανταμώσω, στην Ιερισσό. Στα Χανιά. Μου στέλνουν ξανά κι άλλο βίντεο, να ξέρετε, από τις Βρύσες Λασιθίου που είπαμε πριν, με αυτή την υπέροχη παρέα. Σταυρακάκης, Ψαρογιώργης, Παπατζανής, Πετράκης. Και μου στέλνετε και πολλά μηνύματα με τη γνώμη σας για τα γλέντια, για τα πανηγύρια, και νομίζω ότι συντασσόμεθα. Εντάξει, δεν ξέρω. Απευθύνομαι στο φίλο από την Αργολίδα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο Αθηναίοι που θέλουν να κάνουν επίδειξη. Εγώ θα πω ότι είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το εθιμοτυπικό, δεν το μάθανε, δεν έτυχε, δεν έχουν αυτή την παιδεία και την εκπαίδευση. Και έχουμε και εμείς ευθύνη να τους το μάθουμε, να μην αποδεχθούμε αυτό που κάνουνε. Όχι βία. Αυτά δεν γίνονται με βία. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, να αρχίσουν να μαθαίνουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν. Το σεβασμό στην παράδοση του κάθε τόπου. Οπότε ναι, συμφωνούμε. Απλά να μην πιάνουμε και εμείς τα άκρα. Πάμε λοιπόν να αρμενίσουμε τώρα, Μεσοπέλαγα, είναι η ώρα.

Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Και αυτό ήταν το Γιασημέη, έτσι όπως ήρθε στο σήμερα από τη Ρόδο με τη Μαριάννα Ματερού. Σε μια ενορχήστρωση του θεολόγου Μιχελή που ακούσαμε εδώ και στο υπέροχο αυτό βιολί. Είναι αυτό που λέμε για τους παίκτες τους καλούς. Χαιρετίσματα στο Ξυλόκαστρο, στα Χανιά, στην Αρτοτίνα, στο Κριεκούκι, στον Όρμο της Παναγιάς, στο Θεόκτιστο της Αρκαδίας, στο Λιλάντιο στη Χαλκίδα. Τι υπέροχες ονομασίες των τόπων μας. Στην Πάργα, στην Κήμη της Ευβοίας,

τελευταία ήταν αυτά τα χαιρετίσματα. Επειδή κάποιοι μου ζητήσατε έτσι κάτι από αυτά που σας έχουν λείψει από την Ικαριά, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο ακριβώς στη 1.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Νάνα Μούσχουρη και Θάλασσα Πλατιά, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τη θάλασσα, ήταν το ξεκίνημα για τη σημερινή εκπομπή. Φυσικά, την μουσική έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης σε στίχους του Γιώργου Ρούσου και πρωτακούστηκε στην Μανταλένα με την Αλίκη Βουχιουκλάκη. Μελωδικό αντίδοτο από το δεύτερο πρόγραμμα για την επόμενη ώρα μαζί σας ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Συνεχίζουμε τις θαλασσινές εξορμήσεις με τον Μανώλη Λιδάκη και Μαϊστράλια.

Ζωντανή ηχογράφηση από την επιστροφή των αδελφών Κατσιμίχα 20 χρόνια μετά, live και Ρίτα Ριτάκη. Το τραγούδι που μόλις έσβησε. Επόμενο τραγούδι, μα πού πάμε, Φίλιππος Πλιάτσικας.

Χαϊτί. Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολικός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τρίφωνο ως το τέλος του έρωτα, το ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπέρα σε όσους από εσάς συντονιστήκατε τώρα στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι το μελωδικό αντίδοτο, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης, στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Ακολουθεί η Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και του Μιχάλη Γκανά, «Σ' αγαπώ».

Νομίζω ότι κανείς δεν θα είχε αντίρρηση να ανέβει στο τρόλεϊ της ευτυχίας, το τραγούδι που μας χάρισε ο Στέλιος Δάβαρης. Θα αλλάξουμε όμως ύφος και στυλ για να ακούσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και τι ζητάω.

Ώρα για φινάλε, ήταν το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας για αυτήν την ώρα ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε στο μπαλκόνι μας, συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και αυτό το Σάββατο θα είμαστε κοντά σας εδώ στην 22η ημέρα του Αυγούστου, σε μια πόλη που έχει χαμηλώσει τις εντάσεις της, έχει χαμηλώσει ταχύτητα, οι δρόμοι έχουν αδειάσει, τα αυτοκίνητα έχουν λιγοστέψει. Όσοι έφυγαν πήρανε μαζί τους ένα μαγιό. Και μείναμε, όσοι έχουμε εδώ την Αθήνα, σαν ένα μικρό δώρο, σαν να την έχουμε δική μας. Έτσι, για να περπατήσουμε χωρίς βιασύνη, για να βρούμε ένα άδειο τραπεζάκι, για καφέ στο κέντρο, είναι ένα μικρό δώρο του Αυγούστου.

0: Ήταν η Χαρούλα Αλεξίου από το 1998. Ήταν μια βόλτα στην παλιά την αγορά, ένα τραγούδι που το έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους, δεν το ερμηνεύει μόνο. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Σταματία Σούλτη ρυθμίζει τον ήχο. Η Γιούλου Μαστοράκη είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές μέχρι τις 4. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Στον παραλήπτη γράψτε δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά. Και δεν θέλουμε μόνο τις καλησπέρες και από πού είσαστε, θέλουμε και μια φωτογραφία να δούμε ποια είναι η θέα του δικού σας μπαλκονιού, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και από τον πολύ ωραίο περίπατο που μας πήγε στο Μοναστηράκι και στο Θυσίο η Χαρούλα Αλεξίου, θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην Αθήνα ακολουθώντας μια κοπέλα, αυτή που είναι πίσω της ο Φίβος Δελιβοριάς. Η δική της διαδρομή είναι εκεί, Σταδίου, Σίνα, Πλατεία Κοραή, Σκουφά, Μπενάκι, Βαρβάκιο, φτάνει όμως μέχρι τα νότια, μέχρι Μοσχάτο και Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Στην

Ήταν η ξεπόλυτη Βασίλισσα, η Σεζάρια Εβόρα και η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Σοδάδ. Ένα τραγούδι που μιλάει για την νοσταλγία και τον πόνο του αποχωρισμού που συνδέεται με τη μετανάστευση των κατοίκων του Πράσινου Ακροτηρίου. Ένα τραγούδι για το οποίο πήγανε στα δικαστήρια για την ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα. Το διεκδίκησαν πολλοί συνθέτες και πήρε πάνω από 6 χρόνια για να βρεθεί πραγματικά πού ανήκει, σε ποιον ανήκει αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Λοιπόν, σπουδαίο είναι και το θαύμα του ραδιοφώνου που μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί όχι να μας ακούει ο καθένας από διαφορετική περιοχή, αλλά πώς μπορούμε να γινόμαστε μία παρέα και να ερχόμαστε και σε επικοινωνία. Εξαιρετική η Θέα που μας έστειλαν από τους Αγίους Ανάργυροι, η Ζωή που έχει την κορούλα της τη μικρή μέσα στην κούνια, πραγματικά, και λέει αυτή είναι η δική μου θέα, το δικό μου μπαλκόνι, και η απάντηση φυσικά είναι μία, ότι έχει την καλύτερη θέα. Μία άλλη υπέροχη θέα είναι ένας τετράποδος γλυκούλης με ένα μπισκότο στο στόμα. Καλησπέρα στο Εγάλιο, καλησπέρα στην Αγία Παρασκευή, ευχαριστούμε πολύ για το καλάθι με τα φρούτα που μας προσφέρατε έστω και οπτικά με το μήνυμά σας. Στους μελισσουργούς, καλά κάνετε εκεί να είστε, να πίνετε τσίπουρα και να περνάτε καλά. 20 λεπτά μετά τις 3, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μπαλκόνι με Θέα, περιμένουμε και άλλα δικά σας μηνύματα και άλλες δικές σας φωτογραφίες για το πού βρίσκεστε και από πού μας ακούτε και τι κάνετε αυτή τη στιγμή.

Ήταν ο μικρός Τιτανικός, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Τους στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης Γκανάς, ο οποίος, ξέχασα να σας πω, ότι έχει γράψει και τους ελληνικούς στίχους στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Καλησπέρα στο Λαύριο και το Λαγονίσι, στο Θησίο, στα Καμίνια, στα Φιλέικα Χάνια Καλαβρίτων, στο Ελληνικό, στο Αγγελοχώρι της Θεσσαλονίκης, στα Ιωάννινα, στη Μακρινίτσα, στην Καλυθέα, στην αγαπημένη Κάρπαθο, στο Αίγιο. Σας ακούμε από το ενεργειακό Αίγιο μαζί με την νεογέννητη κόρη μου. Καλησπέρες ιδιαίτερες. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, στον Αντώνη και στο Δημήτρη, τους νεαρούς λέει της παρέας από την Κερατέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Έτσι, συνεχίζουμε.

Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, έχουμε πάρα πολύ ζέστη σε όλη τη χώρα. Και στη Φλόρινα 33 βαθμούς, και στη Δράμα ζεσταίνονται, και στις Σέρες ζεσταίνονται. Καλησπέρα και σε όσους ταξιδεύουν και μας ακούνε από στο δρόμο της επιστροφής. Καλησπέρα και στη Δέσποινα από την Άξο, λέει. Πόπο, πλάκωσανε μικρή της παρέας Δημήτρης και Ανδρέας εκεί στα πλακόστρατα του νησιού να τρέχουν. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας της συντονισμένη, Σταματία Σούλτη ρυθμίζει τον ήχο, η Γιούλη Μαστοράκη είναι στο μικρόφωνο, και το πρώτο ημίωρο θα το κλείσουμε με ένα αγαπημένο, ιδιαίτερο κομμάτι. Με αυτές τις κακές συνήθειες που δεν θέλουμε να κόψουμε, γιατί είναι δεμένες με αναμνήσεις, με ηλικίες, με ανθρώπους, με τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερό Σαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Όταν η Ανατολή γίνεται σκηνικό για έναν έρωτα που τα θέλει όλα, μόνο και μόνο για ένα φιλί, τότε δημιουργούνται τέτοια υπέροχα τραγούδια. Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης από τον δίσκο «Στην αγορά του κόσμου», σε μια βόλτα στην αγορά του Αλ Χαλίλη, σε ένα τραγούδι που τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Ζούδιαρης. Ένα άλμπουμ που τη διεύθυνση παραγωγής είχε η Δήμητρα Γαλάνη. Και συνεχίζουμε ανατολικά, παρότι η πηξίδα δείχνει πάντα το βορρά.

στάσεις στην πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και το τραγούδι με την Νατάσα Θεοδωρίδου «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» που έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει πολύ. Και το επόμενο τραγούδι φιλοξενήθηκε στη διασκευή του σε μια ταινία το 2019, σε μια ελληνική παραγωγή. Μια ταινία για τη ζωή της Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου σε σκηνοθεσία του Άγγελου Φρατζή. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που ερμηνεύει το όνειρο αποτυλό του Απόστολου Καλδάρα. Τη διασκευή υπογράφει ο Μίνος Μάτσας.

Καλησπέρα στο ζεστό Βιέθη, καλησπέρα μέχρι την παγόδα του Βούδα στο Λονδίνο, καλησπέρα μέχρι τον Αγιόκαμπο της Λάρισας, στη Τζιά, στα Χανιά της Κρήτης, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Να ξέρετε πάντως πως οι θάλασσες και τα νερά που μας στέλνετε παίρνουν μεγαλύτερη αξία όταν σε αυτά αποτυπώνονται τα μικρά μας παιδιά. Συνεχίζουμε, λίγο ακόμα έχουμε 12 λεπτά στη διάθεσή μας και ένα ερώτημα είχα στο μυαλό μου όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι. Αν εσείς ζωγραφίζετε ποτέ τα όνειρά σας, αν φτιάχνετε ποτέ το σενάριο της δικής σας ζωής στα όνειρά σας. Όταν ακολουθούμε την καρδιά μας, ο δρόμος είναι πάντα ο σωστός.

Έτσι να μπορούμε να πετάμε στα όνειρά μας, στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, να ακολουθούμε την καρδιά μας, να πηγαίνουμε με τη ροή, να μην αντιστεκόμαστε σε αυτά που μας φέρνει η ζωή. Και εμείς θα συνεχίσουμε με μια πιο αστική και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Κάπου εκεί στο Παγκράτη θα πάμε, σε ένα πάρτι, εκεί που ένα πρόσωπο μοιάζει οικείο, αλλά παραμένει απιαστό.

3 λεπτά πριν από τις 4, ελπίζουμε στο μπαλκόνι μας σήμερα να ανοίξαμε μικρά παράθυρα στις γειτονιές του κόσμου. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Η Γιούλη Μαστοράκη ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ακολουθεί η Σίση Καπλάνη με μια αγκαλιά βιβλία. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα συνέστημα. Με αυτό ακριβώς, κουκουμπάντι, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, είναι ένα μαγικό ξόρκι που κάνει τους ανθρώπους να χαμογελάνε και να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Απλοί, καθημερινοί άνθρωποι βρίσκονται ξαφνικά ως διαμαγείας κάτω από μια δισκομπάλα και για τα επόμενα λεπτά όλος ο κόσμος θα γυρίζει για εκείνους. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αρχίσουν να χορεύουν. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια χαρά!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας, καλώς ξαναβρεθήκαμε. Ιδιαίτερο είναι αυτό το Σαββατοκυριακό του Αυγούστου για τις διακοπές κάθε χρόνο. Από Δευτέρα αρκετοί επιστρέφουν στα γνωστά. Και τι είναι ο Αύγουστος τελικά, ένας μήνας, μια ιδέα ή όπως έγραψε η συγγραφέα Ελένη Κιουσέ και θα συμφωνήσω εν πολλής μαζί της. Ο Αύγουστος είναι οι στιγμές που περνάς με την οικογένεια ή όσους εσύ θεωρείς οικογένεια. Ένα πιάτο μαμαδίστικο φαγητό, μια ντοματοσαλάτα από τον κήπο, σίκα από το δέντρο, γέλια και δημιουργία αναμνήσεων. Άρα τον Αύγουστο μας τον οφείλουμε. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου.

Βρήκα ότι στο λογοτεχνικό ημερολόγιο πως αν σήμερα γεννήθηκε η ιδιαίτερη, ιδιόρυθμη Αμερικανίδα ποιήτρια, διηγηματογράφος και κριτικός Dorothy Parker, κυρίως γνωστή για τα εθιολογήματά της που σχολίαζαν τις αστικές ιδιοτροπίες του 20ου αιώνα. Ακριβώς γι' αυτό λόγο την έμαθα και τη θυμάμαι. Γεννήθηκε 22 Αυγούστου 1893. Από πολύ μικρή έγραφε ποίηματα και στα 20 χρόνια της δημοσιεύτηκε ένα από αυτά στο περιοδικό Vanity Fair. Ο διευθυντής του περιοδικού, παρότι εντυπωσιασμένος από την προσωπικότητά της, μια μέρα την πήγε για τσάι στο Πλάζα, την απέλησε με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, επειδή τόλμησε να γράψει μια αρνητική κριτική για τον David Belasco, μεγάλο όνομα τότε στο θέατρο. Διηγήματά της δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό New Yorker, ενώ από το 1927 ανέλαβε τη στήλη βιβλίου του περιοδικού. Η πρώτη της ποιητική συλλογή είχε τίτλο Enough Rope. Στα ελληνικά αποδίδεται ως «Του δίνω το σκηνή να κρεμαστεί» ή «Τον αφήνω να σκάψει μόνος του το λάκκο του». Το 1930 εκδόθηκε η πρώτη συλλογή διηγημάτων. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν έγραφε ποίηματα, διηγήματα, θεατρικά. Κέρδισε και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τη συμμετοχή της στο σενάριο της ταινίας A Star Is Born. Ο λογοτεχνικός κόσμος, αν και δεν συμπαθούσε τον ακραίο χαρακτήρα της, δεν μπορούσε να μην αναγνωρίσει τις συγγραφικές της ικανότητες. Ήδη όμως ασχολούνταν πολύ με την πολιτική. Στόχος της ήταν να αναδείξει φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, προκαλώντας συχνά πονοκέφαλο στο σύστημα. Αν θες να μάθεις τι πιστεύει ο Θεός για τα χρήματα, απλά κοίταξε τους ανθρώπους τους οποίους τα έδωσε, έλεγε συχνά. Θαραλέα ήταν η στάση της στην υπόθεση των Νικόλα Σάκο και Παρτολομέο Βαντσέτη που εκτελέστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούμενοι για μια δολοφονία που δεν διέπραξαν ποτέ, κυρίως για τις πολιτικές απόψεις τους και επειδή ήταν μετανάστες. Στη μακρά πολιτική της διαδρομή πραγματοποίησε και δείπνα ενίσχυσης των αντιφασιστών διαδηλωτών και βοήθησε τους μετανάστες από την Ισπανία λόγω του εμφύλιου πολέμου. Αν και οι περισσότεροι μελετητές του έργου της δεν την κατατάσσουν στις φεμινίστριες της εποχής, εκείνη πάντα έγραφε κείμενα υπέρ της χειραφέτησης των γυναικών, προτρέποντας τις αναγνώστριές της να ζήσουν όπως και οι άνδρες. Για τον εαυτό της δεν είχε την καλύτερη εικόνα. «Ποτέ δεν θα γίνω διάσημη, δεν κάνω τίποτα, ούτε ένα πράγμα. Παλιότερα έτρωγα τα νύχια μου, αλλά τώρα ούτε αυτό δεν κάνω». Το 1942 συνεργάστηκε ως σεναριογράφος με το Hitchcock στην ταινία Σαμποτέρ. Πέθανε μόνη και ξεχασμένη το 1967. Το επικίδιο απόφθεγμα που είχε ζητήσει η ίδια ήταν χαρακτηριστικό του πικρού χιούμορ της. «Συγχωρήστε μου τη σκόνη,

Λίγο πριν σας έλεγα για την Dorothy Parker, η οποία γεννήθηκε 22 Αυγούστου, όπως και ο Ray Bradbury, ο Αμερικανός συγγραφέας και σεναριογράφος επιστημονικής φαντασίας, τρόμου και μυστηρίου, που μάλιστα χαρακτηρίστηκε πατέρας της επιστημονικής φαντασίας. Γεννήθηκε 22 Αυγούστου του 1920. Του άρεσε ιδιαίτερα ο Edgar Allan Poe, χάρη στον οποίο ανακάλυψε τη λογοτεχνία στα 7 του χρόνια. 7 χρονών διάβασε Edgar Allan Poe. Σε ηλικία 12 ετών γνώρισε ένα μάγο περιπλανόμενου τσίρκου. Εκείνος τον άγγιξε με ένα ηλεκτρικό σπαθί φωνάζοντας «Ζήσε για πάντα». Ο Bradbury γοητεύτηκε τόσο που από εκείνη την ημέρα άρχισε να γράφει καθημερινά και κατάφερε να ζήσει για πάντα. Γνωστότερα έργα του το Fahrenheit 451, τα χρονικά του Άρη και ο εικονογραφημένος άνθρωπος. Πολλά από τα έργα του έχουν διασκευαστεί για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Fahrenheit 451, κλασικό βιβλίο, μια ιστορία για τη λογοκρισία και όσους την αψηφούν. Ένα βιβλίο εξίσου επίκαιρο σήμερα με την εποχή που πρώτο εκδόθηκε, πάνε και 70 χρόνια από τότε. Για το βιβλίο τώρα. Τα βιβλία έπρεπε να καούν μαζί με τα σπίτια όπου ήταν κρυμμένα. Ο Γκάι Μόνταγκ ήταν πυρονόμος και η δουλειά του ήταν να βάζει φωτιά. Το απολάμβανε να βάζει φωτιά. Επί 10 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά και δεν τον προβλημάτισε ποτέ η ευχαρίστηση που ένιωθε κατά τις νυχτερινές επιδρομές ή η χαρά του όταν έβλεπε τις σελίδες να παραδίνονται στις φλόγες. Δεν τον προβλημάτισε τίποτα έως ότου συνάντησε ένα 17χρονο κορίτσι που του μίλησε για το παρελθόν, για τον καιρό που οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν. Και κατόπιν συνάντησε ένα καθηγητή που του μίλησε για το μέλλον, για τις μέρες που οι άνθρωποι θα μπορούν να σκέφτονται. Και τότε ο Γκάι Μόνταγκ συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει. Μια προφητική αφήγηση για την υποδούλωση του δυτικού πολιτισμού στα μίντια, τα ναρκωτικά και τον κομφορμισμό, με αφήγηση ανάλογη με αυτή του 1984 του Όργουελ και του θαυμαστού καινούριου κόσμου του Χάξλεϊ. Και το άλλο βιβλίο του, «Ο εικονογραφημένος άνθρωπος», είναι μια πολύ γνωστή συλλογή διηγημάτων επιστημονικής φαντασίας. Κυκλοφόρησε το 1951 στην Ελλάδα το βιβλίο. Το έχει μεταφράσει ο Βασίλης Δουβίτσας. Ένας περιπλανόμενος άντρας με το σώμα του γεμάτο εξωτικά τατουάζ που ζωντανεύουν αφηγείται 18 διαφορετικές σκοτεινές και υπαρξιακές ιστορίες για το μέλλον, τη τεχνολογία και την ανθρώπινη φύση. Ο Bradbury έφυγε από τη ζωή το 2012 στα 91 του, έχοντας γράψει πάνω από 400 διηγήματα και 50 βιβλία.

με εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram. Εικονογραφημένος άνθρωπος, το βιβλίο του Ray Bradbury, το βιβλίο της Ελένης Κιουσέ Ταραξάκο, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Νοσοκομείο Σωτηρία, το βιβλίο του Παναγιώτη Χατζημουησιάδη. Βίος αβίωτος, το βιβλίο του Πάνου Μουχτερού. Και Όλα για την ανάπτυξη, το καινούριο βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη. Ποια καλά βιβλία βρήκατε χρόνο και διαβάσατε εσείς αυτό το καλοκαίρι? Θα μου στείλετε μήνυμα στο Viber.

Καινούριο βιβλίο. Νομίζω ότι τα σημερινά είναι όλα τελευταίο εξαμήνου. Ταραξάκο, το καινούριο βιβλίο της Ελένης Κιουσέ. Ένα μυθιστόρημα συγκινητικό και ανθρώπινο. Μια ιστορία για τη γυναικεία φιλία. Το λες και μια ιστορία ενηλικίωσης. Είχε πει η συγγραφέας του, στο Ταραξάκο η γυναικεία φιλία λειτουργεί ως ένας μηχανισμός επιβίωσης, ως παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Και ας ξεκινήσουμε από τη λέξη του τίτλου. Ταραξάκος ο φαρμακευτικός, ο κοινός δανδελίων, που αποκαλείται στην Ελλάδα και πικραλίδα η ραδίκη του βουνού. Είναι ανθοφόρο, πόδες, πολυετές φυτό. Θεωρείται αγριόχορτο, αλλά συχνά χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό βότανο.

για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων. Λέγεται πως αν το φυσήξεις κάνοντας μία ευχή, οι σπόροι του σκορπίζονται στον αέρα και η ευχή σου μεταφέρεται με τον άνεμο στο σύμπαν. Αν όλοι οι σπόροι πετάξουν με ένα φύσημα, η ευχή θα πραγματοποιηθεί. Αν πάλι μείνουν σπόροι πίσω, δηλώνουν ενδόμιχες επιφυλάξεις για την ευχή. Το βιβλίο ακολουθεί τη ζωή τριών κοριτσιών, της Πόπης, της Ειρήνης και της Κατερίνας, στην Αθήνα τις δεκαετίες 80 και 90. Η ιστορία φωτίζει τις αθέατες πλευρές της ελληνικής οικογένειας, αγγίζοντας ευαίσθητα θέματα, το ψυχικό τραύμα, την ψυχική υγεία, τις τοξικές σχέσεις και τις κακοποιητικές συμπεριφορές, τη διαχείριση της απώλειας και των εφηβικών επαναστάσεων. Παιδικοί και εφηβικοί έρωτες, αδιαφορία των γονιών, η υπερβολική πίεση και έλεγχος από μέρους τους, η εποχή των επιδείξεων της Tupperware, τα παιχνίδια στις αλάνες και τους δρόμους, τα χωριά και στα νησιά τα καλοκαίρια, οι μισητές ψήρες, οι καλοκαιρινοί έρωτες, το σχολικό περιβάλλον, οι φιλίες από το σχολείο και τα εφηβικά εξωσχολικά πάρτι, η εμπειρία των πανελλήνιων, το πρώτο ερωτικό σκύρτημα, το πρώτο φιλίκι, η πρώτη ερωτική επαφή, το πρώτο τσιγάρο, αλλά και η πρώτη περίοδος, η πρώτη δουλειά, η πρώτη σκιά θανάτου συγγενών, οι φίλων στις παιδικές ψυχές, ο καύσωνας του 1987, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, η εποχή του Πασόκ και τόσα άλλα γεγονότα που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, όλα έχουν χωρέσει στις σελίδες του Ταραξάκο. Διαβάζουμε στο βιβλίο. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω πως το να θέλεις διαρκώς αυτό που δεν έχεις και να πασχίζεις με κάθε τρόπο να τα αποκτήσεις είναι σαν να κυνηγάς την ουρά σου. Δεν τη φτάνεις ποτέ. Μόνο θα πέσεις λιπόθυμος από τη ζάλη και την κούραση. Η ασυδοσία είναι αρρώστια μεγάλη και όσοι θέλουν τα πάντα καταλήγουν να πουλάνε την ψυχή τους στο διάβολο για να τα κάνουν δικά τους σαν σύγχρονη Φάουστ. Αρκετά νωρίς στη ζωή μου, ούσα πάντοτε ωριμότερη από άλλα συνομήλικά μου παιδιά, επικεντρώθηκα σε ό,τι είχα και αρκέστηκα σε αυτό, τα όνειρά μου. Ακόμα και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παιδική φύση, πατούσαν στη γη, ήταν περισσότερο κοντινοί στόχοι παρά ανέφικτες ουτοπίες και ανέκαθεν αντιπαθούσα τους ανθρώπους που διαρκώς επιθυμούν, μα δεν γεμίζουν ποτέ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μα τι ωραία βιβλία διαβάσατε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό χάζευα, αυτά που μου γράφατε. Τι, έτσι τελειώνει ο κόσμος, τη λένε ένας διβάνι, ο μέγας ιεροεξεταστής του Ντοστογεύσκη, εξαιρετικά αστυνομικά. Μερικά από αυτά η αλήθεια είναι θα πρέπει να τα πρόσφερε το δεύτερο πρόγραμμα στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως τις ευτυχίες Γιαννάκη Θάλασσα Σώσε Με, το κομπολόι στο χώμα της Χίλντας Παπαδημητρίου, αλλά και άλλα πάρα πολλά βιβλία που διαβάζετε και μπράβο σας. Και θα σας προτείνω και εγώ μερικά βιβλία και βεβαίως θα επιστρέψω και σε αυτά που μου προτείνετε εσείς. Το νέο μυθιστόρημα «Νοσοκομείο Σωτηρία» του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη. Στο βιβλίο διαβάζουμε: «Ο πόνος με ενοχλεί, με ανησυχεί, με φοβίζει, με διασκεδάζει, με χαϊδεύει και με ανατριχιάζει. Ο πόνος είναι κώδικας, σημείο, ένδειξη, σημαίνον, μήνυμα και μέσο. Ο πόνος με γιώνει, με απογυμνώνει, με αφυπνίζει, με διδάσκει, με οριμάζει και με αλλάζει. Ο πόνος είναι πλοκή, εικόνες, μεταφορές, αλληγορίες, εγκυβωτισμοί και αναλογίες. Ο πόνος με πονά, με γδέρνει, με σβαρνίζει, με σουβλίζει, με διαλύει και με κομματιάζει. Ο πόνος είναι έκκληση, κατηγορία, ομολογία, παραδοχή, υπεράσπιση και τιμωρία. Ο πόνος με φιλιώνει, με γεφυρώνει, με αναστατώνει, με καθησυχάζει, με μυρολογεί και με σπαράζει». Είναι οι σκέψεις του κεντρικού ήρωα του βιβλίου, Μωυσή Παναγιωτίδη, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία, εκεί όπου η τύχη, τα πατώματα, οι μάντρες, τα κρυφά μονοπάτια είναι διαποτισμένα από αιματηρές μνήμες, παρακτικές κραυγές αγωνίας και περήφανες σιωπές πριν από τις εκτελέσεις. Μα κάπου κάπου σκάνε και μερικά χαμόγελα, αποτέλεσμα συλλογικών προσπαθειών και αλληλεγγύης. Ο Μωυσής Παναγιωτίδης, βιβλιοπόλης και συγγραφέας, μας αφηγείται την προσωπική του ζωή. Μας περιγράφει άλλοτε με τρόπο γλαφυρό, άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με στοχασμό το τραύμα του, το σωματικό πόνο, τις αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, την αγωνία του να δημιουργήσει ένα βιβλίο για τη Μαρία Πολυδούρη και τη Φιλισία Στάθη Πουλιοπούλου, που κι αυτές πέρασαν χρόνια στη Σωτηρία. Μέσα από την αλληλογραφία των ασθενών, μεταξύ των οποίων και ο παππούς του ήρωα, τα αρχαιακά έγγραφα, τα αποκόμματα των ιατρικών αρχείων και τις αναφορές στους φυματικούς και τους πολιτικούς κρατούμενους, το μυθιστόρημα παίρνει θέση απέναντι στη λύθη και τη βαρβαρότητα. Η στιβαγμένη, στιγματισμένη φυματική του Μεσοπολέμου, η βασανισμένη και εκτελεσμένη της κατοχής και του εμφυλίου, ξεπροβάλλουν κάθε τόσο στις σελίδες του. Η πονεμένη ιστορία του Μωυσή γίνεται η ευκαιρία να αφουγκραστούμε τον ανώνυμο πόνο των ηττημένων της ελληνικής ιστορίας. Και κάπου στις σελίδες του γίνεται σαφές πως η γραφή αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να οργανωθεί και να μεταλλαχθεί και εν τέλει να γαλινέψει το χάος του πόνου. Δύο ξεχωριστές γυναικείες μορφές πρωταγωνιστούν στο φόντο της αφήγησης: η Μαρία Πολυδούρη και η Φιλισία Στάθη Πουλιοπούλου. Οι δύο ποιήτριες αποτελούν το ανεκπλήρωτο συγγραφικό όνειρο της αγγελικής, της νεκρής συζύγου του ήρωα, το νήμα του οποίου πιάνει ξανά ο Μωυσής όσο νοσηλεύεται στο Σωτηρία. Μέσα από αυτές ο συγγραφέας καθρεφτίζει τις δύο όψεις του πόνου: η εμβληματική εκπρόσωπος του νέου ρομαντισμού που πέθανε φυματική στο Σωτηρία το 1930. Ο συγγραφέας τη φωτίζει ως ένα πάσχον φυσικό σώμα. Ο δικός της πόνος μετουσιώνεται σε τέχνη. Ωστόσο δεν είναι μόνο ο πόνος που τη χαρακτηρίζει, αλλά και η περήφανη στάση της στον ανταπόκριτο έρωτα, την ειρωνία της αρρώστιας και το ανεπόφευκτο του θανάτου. Αντίστοιχα, η Φιλισία Στάθη Πουλιοπούλου βιώνει τον πόνο ως κατηγορία, ομολογία, όπως αναφέρθηκα πριν στο απόσπασμα. Η λησμονημένη Φιλισία, σύζυγος του ιδρυτή του τροτσκιστικού ρεύματος στην Ελλάδα, με ελάχιστα διασωθέντα ποίηματα στο ποίηματά της στο βιβλίο, εκπροσωπεί το συλλογικό πόνο των διώξεων, των χαμένων κοινωνικών αγώνων. Ο ήρωας συχνά επιστρατεύει το χιούμορ, το σαρκασμό και τον αυτοσαρκασμό του ως το αποτέλεσμα, το αποτελεσματικό εφόδιο πνευματικής διάβγειας. Καυτηριάζει τις παθογένειες του νοσοκομιακού συστήματος, τις ανθρώπινες μικρότητες, όπως βέβαια και τις ιδεολογικές αγγυλώσεις της αριστεράς. Πολύ ενδιαφέρον, καλοψαγμένο και καλογραμμένο βιβλίο.

Α, να, ωραία. Μια ακροάτρια έχει διαβάσει και εκείνη το νοσοκομείο Σωτηρία του Παναγιώτη Χατζημοησιάδη και πάρα πολλά άλλα βιβλία βλέπω επίσης. Πάρα πολλά βιβλία, πολύ χαίρομαι για όλα αυτά που μου προτείνετε. Δεν έχω διαβάσει, ας πούμε, τα δύο θεατρικά της Χριστίνας Λαμπούση, εγώ δεν διάλεξα ποτέ, και στα φίλη στο στόμα. Το τραγούδι του Προφήτη πρέπει να το έχω παρουσιάσει, του Λίντς, και ο δρόμος του Κόρμακ Μακάρθι. Ένα βιβλίο ακόμα από μένα, Βίος αβίωτος του Πάνου Μουχτερού, μια ιστορία των ημερών μας. Ένας άντρας υπάλληλος στην εταιρεία Developplant, μια εταιρεία ταχαίως αναπτυσσόμενης επιχειρηματικότητας, καλείται διαρκώς να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές ιδέες για τις εξελισσόμενες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία δεν είναι απλώς ο εργασιακός χώρος του ήρωα, αλλά εικόνα μιας κοινωνίας που η τεχνολογία παράγει όλο ένα και περισσότερες δυνατότητες, και αυτό τελικά επιφέρει λιγότερη βεβαιότητα. Ο συγγραφέας δεν καταγγέλει την τεχνητή νοημοσύνη, την παρουσιάζει ως το αποτέλεσμα της ανθρώπινης αποξένωσης, θέτοντας το ερώτημα: τι απομένει από τον άνθρωπο όταν ακόμα και η πραγματικότητα γίνεται προϊόν επεξεργασίας? Παράλληλα, στην προσωπική του ζωή έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα του, άρρωστου πατέρα του, όταν δέχεται την απροειδοποίητη επίσκεψη ενός μυστήριου δικηγόρου, η ισορροπία του διαταράσσεται, καθώς παρασύρεται σε δίνη αποκαλύψεων ένα τηλεφώνημα από την αγνοούμενη για χρόνια πολλά αδερφή του, φέρνει χρέη από το παρελθόν να πιστωθούν στο παρόν. Μη βρίσκοντας πιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου θα συλλέξει όσα οικογενειακά μυστικά έφερε ο άνεμος από τα παλιά, μαζί με εγκληματικές καταστάσεις, φαντάσματα, και θα βυθιστεί σε ένα κόσμο σκοτεινό με μόνιμη αϊπνία. Στο βιβλίο ο Πάνος Μουχτερός δημιουργεί μια σκοτεινή με διάθεση κοινωνικού θρίλερ ατμόσφαιρα, με βαθιά ανθρώπινη αφήγηση όμως, που εστιάζει στις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Οι ήρωες νιώθουν πίεση, ζουν με αβεβαιότητες και εσωτερικές συγκρούσεις, προσπαθώντας να βρουν νόημα και ισορροπία σε έναν κόσμο που συχνά είναι ασφικτικός. Εδώ που τα λέμε, και αναγνώστες τι νιώθουν αυτή την αβεβαιότητα με τις τόσες ανατροπές που τους επιφυλάσσει το βιβλίο. Με γλώσσα άμεση και σκεπτόμενη, το έργο αναδεικνύει θέματα όπως η κοινωνική αποξένωση, η ψυχική κόπωση, οι προσωπικές επιλογές και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Οι χαρακτήρες του βιβλίου είναι ανάγλυφοι, είναι οικοί. Οι δυσκολίες καθημερινότητας αποτυπώνονται με ρεαλισμό, και οι μικρές φωτεινές στιγμές αντίστασης και ελπίδας επίσης.

Ένα βιβλίο ακόμα έχω να, μάλλον για ένα βιβλίο ακόμα έχω να σας πω. Όλα για την ανάπτυξη, το αμήλικτο κοινωνικό νουάρ για την Αθήνα του Πέτρου Μάρκαρη. Στο ένα σκέλος οι τεράστιες επενδύσεις, στο άλλο ο καθημερινός αγώνας επιβίωσης. Το μάθαμε πια πως ο Πέτρος Μάρκαρης χρησιμοποιεί την αστυνομική πλοκή κυρίως ως όχημα. Σκοπός του να κάνει μια βαθιά κοινωνιολογική ανάλυση της σύγχρονης Αθήνας. Το βιβλίο του «Όλα για την ανάπτυξη» επιβεβαιώνει την ικανότητά του να μετατρέπει τα πρωτοσέλιδα της επικαιρότητας σε ενδιαφέρουσα λογοτεχνία, αποδεικνύοντας ότι γράφει κάθε φορά που νιώθει εκνευρισμένος έξαλλος με μια κοινωνική αδικία. Στο βιβλίο, ένα κύμα διαμαρτυρίας ξεσπά στην Αθήνα λόγω των υψηλών ενοικίων από τη μια και της δύσκολης διαβίωσης από την άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάληψη του πάρκου στο ελληνικό, του νέου συμβόλου της ανάπτυξης αλλά και της ανισότητας. Όταν ένας από τους διευθυντές της κατασκευαστικής εταιρείας βρίσκεται δολοφονημένος στις πολυτελείς κατοικίες της περιοχής, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Με μια σπασμωδική κίνηση εκτόνωσης, η κυβέρνηση εκενώνει μια δομή φιλοξενίας στο Αττικό Άλσος για να μεταφέρει εκεί τους διαδηλωτές. Ο κύκλος της βίας όμως δεν κλείνει. Η έκρηξη μιας βόμβας στη δομή αφήνει πίσω της μια νεκρή γυναίκα. Ο παλιός καλός γνωστός και αγαπητός μας διευθυντής ασφαλείας Αττικής Κώστας Χαρίτος και η αστυνόμος Αντιγόνη Φερλέκη αναλαμβάνουν να διαλύνουν ένα κουβάρι γεμάτο πολιτικές σκοπιμότητες, real estate και κοινωνική απελπισία. Το φαινόμενο του gentrification ή εξευγενισμού αποτελεί την κινητήριο δύναμη των κοινωνικών συγκρούσεων στο βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη. Η διαδικασία αυτή αναλύεται ως ένας μηχανισμός που εκδιώκει τους μόνιμους κατοίκους και αλλοιώνει την αυθεντικότητα κάθε αθηναϊκής γειτονιάς για χάρη της τουριστικής και επενδυτικής ανάπτυξης. Παρακαλώ πάρα πολύ να μην είναι προφητικός ο Πέτρος Μάρκαρης όταν γράφει «Κατά τα άλλα το πρώτο θέμα στα κανάλια είναι η ανάπτυξη. Εκείνο που δεν λένε είναι ότι έφερε μαζί της και τις νεκροφόρες». Όλα για την ανάπτυξη, Πέτρος Μάρκαρης.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Νομίζω ότι αξίζει να επιστρέψω στα βιβλία τα οποία μου προτείνετε, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία διαβάσατε αυτό το καλοκαίρι και σας άρεσαν. Λοιπόν, Ελευθερία του επίκτητου. Βεβαίως. Μία άλλη πρόταση είναι ο Βιβλιοπόλης της Γάζας. Είναι ένα βιβλίο που έχω παρουσιάσει. Η δεξιά τσέπη του Ράσου, του Γιάννη Μακρυδάκη. Ο Κυπουρός και ο Θάνατος, βεβαίως. Άλλα βιβλία τα οποία μου προτείνετε είναι πάρα πολλά. Της Κλάρισα Ρισπέκτορ, Η ώρα του αστεριού. Και πάρα πολλά άλλα. Τέλος πάντων, να είστε καλά και να συνεχίσετε να διαβάζετε και να πετυχαίνετε πολύ καλά βιβλία, να μας τα προτείνετε και εμάς. Αυτά, και ο Στάθης Δρογώσης, συναυλιακός σήμερα, έρχεται στο πρόγραμμα. Η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: έχουν ένα τέλος, μες στον κόσμο το πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη κι ας είναι μοναξούλα.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε φυσικά στο δεύτερο πρόγραμμα. Εκπέμπουμε από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την Αγία Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για την επόμενη ώρα θα είναι ο Στάθης Δρογώσης. Σε ρύθμιση του ήχου θα είναι ο Νίκος Αβοργινάκης. Είμαστε και είστε στην Αντέλμα και ελπίζουμε να περνάτε καλά αυτό το όμορφο απόγευμα του Αυγούστου. Είμαστε στην Αντέλμα, όπως είπα, και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί σε πολύ ωραίες συναυλίες και σε περιοδίες Ελλήνων καλλιτεχνών. Μας ακούτε φυσικά στους 103,7 στην Αθήνα, μας ακούτε από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, τη φιλόξενη διαδικτυακή παρέα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε όλα μας τα ραδιόφωνα και τα ηλεκτρονικά, αλλά και αυτά που παίρνουν στα FM, και μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές μας όποτε εσείς θελήσετε, είτε ζωντανά είτε on demand. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το αφιέρωμα στις συναυλίες με το πιο γλυκό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ για συναυλία. Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, μουσική Νίκος Αντίπας, η μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου το τραγουδάει και μάλιστα το τραγουδάει ζωντανά από το δίσκο «Ένα φίλι του κόσμου». Το ακούμε αμέσως τώρα.

Χαρούλα Αλεξίου, συναυλία Νικολακοπούλου, Αντίπας, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που αναφέρονται στη συναυλία. Αυτοαναφορικό τραγούδι θα λέγαμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα εμβληματικά μέρη των ελληνικών συναυλιών. Από τη δεκαετία του 80 και 90, το μέρος στην Αθήνα που γινόντουσαν οι πιο γλυκές συναυλίες, οι πιο σημαδιακές, ήταν φυσικά ο Λυκαβίτος. Είχαμε τη χαρά όσοι μεγαλώσαμε στα 90's να το γεμίζουμε, να πηγαίνουμε μάλιστα και στα βραχάκια για να ακούμε δωρεάν καμιά φορά. Έχω δει εκεί πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τους Πρίσκ Λάξ, τον Πασχαλίδη, τον Αρκίνο Ιωαννίδη και ξένους φυσικά, τους Radiohead το καλοκαίρι του 2000, προς 50 χρόνια. Βέβαια ο Λυκαβιτός έχει περάσει 1000 μύρια κύματα από τότε που φτιάχτηκε, θα πούμε την ιστορία του πιο μετά. Και έκλεισε για ένα διάστημα και μέσα στα μνημόνια και δυστυχώς όχι από τα μνημόνια αλλά από μια... έκλεισε λόγου συντήρησης, εν πάση περιπτώσει, για λόγου συντήρησης και επανασχεδιάσμου. Και τώρα λειτουργεί φυσικά ξανά και είναι αγαπημένο στέκι των συναυλιών από τον Ιούνιο και έπειτα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που χωραφήθηκε στο Λυκαβιτό όμως. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης. Τραγουδάει το Σουμιλό και κοκκινίζει τον Διονύση Σαββόπουλου από το δίσκο «Χίλια καλώς μίξαμε».

Γιάννης Χαρούλης, Διονύσης Σαββόπουλος. Τι ωραία σύμπραξη. Το Σημειολόγιο Κοκκινής, ένα τραγούδι του 2000. Εδώ εκτελεσμένο το Γιάννη Χαρούλη, πολύ πιο μετά, που το έκανε σχεδόν σαν δικό του. Το πήρε στη φωνή του. Λοιπόν, μιλούσαμε για το Λυκαβηττό στο αφιέρωμα που κάνουμε αυτό για τα live, για τις συναυλίες. Να πούμε λίγο μερικά μυθολογικά στοιχεία. Η μυθολογία αναφέρει πως η θεά Αθηνά μετέφερε ένα βράχο. Όταν ενημερώθηκε για ένα άσχημο γεγονός, ο βράχος έφυγε από τα χέρια της και έπεσε ακριβώς στο σημείο που σχηματίστηκε ο λόγος του Λυκαβηττού. Για την προέλευση της ονομασίας του Λυκαβηττού υπάρχουν ωστόσο αρκετές εκδοχές. Ο Ησύχιος, ο Αλεξανδρεύς, ο λεξικογράφος, ανέφερε ότι η ονομασία του Λυκαβηττού προερχόταν από την έκφραση Λυκοβατίας Δρυμός, εξαιτίας των λύκων που είχαν φωλιές σε πολλά σημεία στην περιοχή των Λόφων, που αργότερα ονομάστηκε Τουρκοβούνια. Άλλη εκδοχή αναφέρει πως η ονομασία προέρχεται από το Λυκόφος, ενώ κάποιοι ιστορικοί την αποδίδουν στην πελασγική λέξη Λουκαμπέτου. Σύμφωνα όμως με την ετυμολογία, ο Λυκαβηττός είναι ο βράχος πάνω στον οποίο βαίνει και άτι, δηλαδή ορμά το φως, τη στιγμή που ο ήλιος ανατέλει. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι. Να ακούσουμε το Σχήμα Λόγου. Σε μια τρομακτική για το ελληνικό τραγούδι σύμπραξη, Κατσιμίχες, Βαρδής και Μαχαιρίτσας.

Μετά από αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, συνεχίζουμε να λέμε για το Λυκαβητό. Παρόλο που ηχογράφηση αυτή δεν ήταν στο Λυκαβητό, αλλά μιλάμε για συναυλίες και ο Λυκαβητός είναι από τα πιο εμβληματικά μέρη για αυτές. Η μυθολογία αναφέρει επίσης πως όταν βασίλευε ο Κέκροπας, η θεά Αθηνά πήγε στο εργαστήριο του Υφαίστου για να παραγγείλει όπλα. Ο Ήφαιστος ερωτεύτηκε τη θεά και όσο και αν προσπαθούσε η Αθηνά να τον αποφύγει, τελικά δεν τα κατάφερε. Κάποια στιγμή εξπερμάτισε στο μυρό της θεάς και εκείνη σκούπισε το σημείο με ένα κομμάτι μάλλον υφάσματος και το πέταξε στη γη. Μέσα από τη γη βγήκε ο Ερυχθέας και εκείνη με τη σειρά της τον παρέδωσε στην Αθηνά. Η θεά, για να μην το μάθουν οι υπόλοιποι θεοί, έκλεισε κρυφά το μωρό σε ένα πιθάρι και το έδωσε στις κόρες του Κέκροπα. Η Αθηνά διέταξε τις τρεις κόρες του Κέκροπα να πάρουν το πιθάρι, αλλά να μην το ανοίξουν ποτέ. Οι Άγλαυρος, Έρση και Πάνδροσος αρχικά υπάκουσαν στην εντολή της Αθηνάς. Όμως λίγο αργότερα οι Άγλαυρος και οι Έρση αποφάσισαν να ανοίξουν το πιθάρι. Οι δύο κοπέλες, όταν άνοιξαν το πιθάρι, αντίκρισαν ένα ρεπετό με τη μορφή παιδιού ή κατά μια άλλη εκδοχή ένα φίδι γύρω από το μικρό Ερυχθέα. Τρομοκρατημένες με αυτά που αντίκρισαν, οι Άγλαυρος και οι Έρση κατακριμνίστηκαν από την Ακρόπολη. Η Αθηνά, που είχε κερδίσει τον Θεό Ποσειδώνα στη μεταξύ τους μάχη για την κυριαρχία της Αθήνας, προσπαθούσε να οχυρώσει την πόλη. Ανέβαινε στα Τουρκοβούνια και έκοβε βράχους για να φτιάξει τα κυκλόπια τείχη. Επέστρεφε από την περιοχή της Παλίνης, έχοντας στα χέρια της ένα βράχο που θα το χρησιμοποιούσε ως φρούριο μπροστά στην Ακρόπολη, όταν ένα κοράκι την πληροφόρησε για την απελευθέρωση του Ερυχθέα και τον θάνατο των δύο γυναικών. Η θεά σάστησε και έπεσε από τα χέρια της ο βράχος, που ονομάστηκε Λυκαβητός. Η εξαιτίας του θλιβερού μαντάτου που το κοράκι μετέφερε στην Αθηνά, έκτοτε τα κοράκια πήραν το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Τρομερή ιστορία του Λυκαβητού, θα πούμε μετά όμως και την πραγματική του ιστορία. Να ακούσουμε τώρα το απόψε στις ακρογιαλιές φυσικά με Γαλάνη και Πασπαλά.

Υπέροχο, φαντάζομαι είστε οι περισσότεροι στις ακρογιαλιές, αφού είναι Αύγουστος. Κάποιοι έχετε γυρίσει προώρα, κάποιοι μπορεί να φύγετε και αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουν πλάκα και αυτές οι διακοπές, οι Σεπτεμβριάτικες. Έχω κάνει μερικές φορές. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο της εκπομπής, μιλώντας λίγο, ενώ μιλάμε για συναυλίες, να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός ξεκίνησε σαν συναυλιακός χώρος, σαν θεατρικός χώρος, με την νεολαία Μεταξά το 1930, μετά φυσικά έκλεισε, ήταν μια κατασκευή όχι μόνιμη και ξαναξεκίνησε στη δεκαετία του

60 με την Άννα Συνοδεινού και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Για 20 χρόνια το διαχειριζόντουσαν. Μετά έγινε μια φωτιά που το κατέστρεψε, ξαναφτιάχτηκε και ήταν ένα από τα πιο ωραία θέατρα και είναι από τα πιο ωραία θέατρα του κόσμου, τα πιο αναγνωρίσιμα. Στην πρώτη εκδοχή, αν θυμάστε, μέχρι πριν 15 χρόνια είχε τα πορτοκαλί και κίτρινα καθίσματα που ήταν σήμα κατά τεθέντη. Τώρα έχει φτιαχτεί αλλιώς, εξίσου όμορφα. Είναι το νέο θέατρο του Λυκαβητού. Έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά εξακολουθεί να είναι τα πιο διάσημα τοπόσημα της Αθήνας. Να κλείσουμε λοιπόν το ημίρο της εκπομπής με ένα τραγούδι επίσης ζωντανό. Εγώ μιλάω για δύναμη με την Δήμητρα Γαλάνη φυσικά, την Μποφίλιο, την Νατάσα και την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Επιστρέφουμε στην Αντέλμα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ο Στάθης Δρογός στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Αβοργινάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και συζητάμε σήμερα για συναυλίες και για τραγούδια που ηχογραφήθηκαν σε συναυλίες. Η συναυλία το καλοκαίρι είναι τα πιο γλυκά, έτσι, πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Είσαι σε ένα νησί, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις άδεια, είναι ένα ωραίο απόγευμα, παίρνεις την καλή σου, τον καλό σου, τους φίλους σου, ανεβαίνεις, εγώ έτσι τη φαντάζομαι τη συναυλία, να ανεβαίνεις κάπου, όπως λέγαμε πριν για το Λυκαβητό. Τραγουδάς, γίνεσαι ένα με τον κόσμο, ένα με τον καλλιτέχνη, ξεχνιέσαι ή θυμάσαι, νοσταλγείς. Εντάξει, είναι ωραίοι οι δίσκοι, όλοι σε αυτή τη δουλειά ξέρουμε ότι είναι ωραίο το στούντιο και να ηχογραφείς και να έτσι μεταμορφώνεις τα τραγούδια σου, αλλά τα τραγούδια δεν αξίζουν τίποτα αν δεν τραγουδηθούν από κόσμο. Και οι συναυλίες του καλοκαιριού είναι η πιο καλή ευκαιρία, νοσταλγικές, γλυκές, υπέροχες. Νομίζω ότι γίνονται εκατοντάδες, πια χιλιάδες συναυλίες σε όλη τη χώρα και για όλα τα γούστα, για όλα τα είδη, για την ξένη μουσική, για ελληνική μουσική. Εγώ προτιμώ, να πω την αλήθεια, πια την ελληνική μουσική στις συναυλίες. Θέλω να συνδέομαι ψυχικά και με τους στίχους, αλλά έχω παρακολουθήσει και πολύ ωραίες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών. Θα πούμε μετά έτσι μια λίστα πολύ πετυχημένων συναυλίων. Να ακούσουμε όμως εδώ τους Pix Lux, ένα τα πιο αγαπημένα συναυλιακά σχήματα της Ελλάδας τα τελευταία 30 χρόνια, 35. Έπεφτες αγάπη να θυμίζεις live.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τις συναυλίες εδώ στην Αντέλμα και μετά τη μεταπολίτευση οι συναυλίες ήταν ένα φαινόμενο, έτσι. Μετά την καταπίεση της Χούντας, ο κόσμος ήθελε να μαζευτεί. Μην ξεχνάμε, στη Χούντα παγορευόντουσαν οι συναθρήσεις. Έτσι, στο Sporting, στο Καλλιμάρμαρο, σε πολλούς έτσι χώρους ανοιχτούς και κλειστούς γινόντουσαν συνεχώς συναυλίες. Εμπορικά, από την δεκαετία του 80 μπήκε και το Ολυμπιακό Στάδιο στη ζωή μας, το οποίο ήταν το πιο μεγάλο έτσι στάδιο στη χώρα. Χωρούσε 80.000 θεατές και το 1983 το γέμισε ο Γιώργος Νταλάρας, μάλιστα δύο φορές. Η Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Πάριος συμμετείχε, πάρα πολύ καλεσμένοι. Επίσης μια πολύ μεγάλη συναυλία έγινε στη Βουλιαγμένη, το 1983 επίσης, το περίφημο πάρτι του Βουλιαγμένη του Λεκιανού και Λαϊδόνη. Θα πούμε και άλλες πολλές. Το ΆΚΑ το γέμισε και ο Σαββόπουλος, να το πούμε αυτό, και αργότερα από τον Ταλάρα όμως, και η Άννα Βύση τώρα τελευταία, που γεμίζει συνεχώς το Καλλιμάρμαρο και τώρα μεταφέρθηκε και αυτή στο ΟΑΚΑ. Να ακούσουμε τώρα το έτσι κι αλλιώς με τον Γιάννη Κότσιρο, ο οποίος είναι ένα φαινόμενο συναυλιακό. Κάθε καλοκαίρι και χειμώνα αυτός ο άνθρωπος, πάλι γύρω στα 30 χρόνια, είναι συνεχώς sold out, δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο. Ένας σπουδαίος ερμηνευτής με ήθος και πάρα πολύ όμορφα τραγούδια.

Γιάννης Κότσιρας, έτσι κι αλλιώς, Σάκ, Σούσης, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή και ο Λαβρέτης και ο Ισάκ, αλλά μένουν τα τραγούδια να τους θυμίζουν και να τους αγαπάμε. Και μιλήσαμε για το πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, όπου ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός τομή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το πάρτι στη Βουλιαγμένη ενέπνευσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ήταν ένα αυτοσχέδιο πάρτι, μάλιστα υπήρχε ενθουσιασμός από τον κόσμο, δεν είχε γίνει μεγάλη διαφήμιση. Ήταν ο κόσμος της Αθήνας που έτρεξε σαν τρελός να παρακολουθήσει εκεί στη Βουλιαγμένη που είχε στηθεί η σκηνή. Κάποιοι λένε για πάνω από 100.000 άτομα. Δεν είχε μετρηθεί επίσημα γιατί δεν ακούγανε μόνο όσοι ήταν κοντά. Ήταν ένα ευρύτερο κομμάτι της παραλίας. Προσπάθησαν πολύ να το μιμηθούν, δεν τα καταφέρανε. Ήταν ανεπανάληπτος ο Λουκιανός. Εδώ το ακούμε σε μια live ηχογράφηση. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, μαζί με την Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Και για το επόμενο τραγούδι θέλω να σας πω κάτι. Μέσα δεκαετίας 90 έχω ακούσει πολύ Σαββόπουλο και δεν τον έχω δει όμως ποτέ live, και πάω και τον βλέπω σε μια εκδήλωση δημοτική, πρέπει να ήταν, σε ένα μικρό σινεμά, νομίζω στα Πατήσια ή στην Κυψέλη, λίγος κόσμος, ήταν τότε που είχε δοκιμαστεί λίγο η καριέρα του, αλλά ήταν συγκλονιστικός στις συναυλίες. Ο Σαββόπουλος, όσο μαγικός είναι στη δισκογραφία του, τόσο μαγικός ήταν και στον τρόπο που παρουσίαζε τη δουλειά του. Έχουν βγει υπέροχοι δίσκοι με τις συναυλίες του Σαββόπουλου. Εδώ θα ακούσουμε όμως μια εξαιρετική σύμπραξη με την Ελένη Βιτάλη στο Κύταρο. Ένας υπέροχος δίσκος, υπέροχες συναυλίες. Τραγουδάνε εδώ μαζί, τι άλλο, την Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη.

σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ 44 χρόνια μετά, μα όχι από νοσταλγία, αλλά πας και ξαναβρούμε λίγο από το κοινό αίσθημα εκείνου του καιρού που σήμερα μας λείπει φρικτά. Την ενότητα θέλω να πω, που τώρα είναι ανάγκη επιβίωσης και για μας και για τον τόπο μας. Καλή αντάμωση, παιδες.

Μια άλλη τρομακτικά πετυχημένη καλλιτέχνηδα και στη δισκογραφία της αλλά και στις συναυλίες είναι η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία επανεφήβρε άπειρες φορές τον εαυτό της, πότε τραγουδούσε λαϊκά, πότε τραγουδούσε έντεχνα, πότε τραγουδούσε avant-garde πειραματικά, πότε ήταν με το Χατζηδάκι, πότε με νέους συνθέτες, πάντα έδινε μαζί νέους συνθέτες. Αλλά και τα live της ήταν σκηνοθετημένα, δομημένα και σαν παραγωγή υπέροχα και θύμιζαν πολλές φορές εξωτερικό. Έχει βγάλει αρκετούς live δίσκους. Εδώ θα ακούσουμε μια υπέροχη ερμηνεία μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου στο «Σαν με κοιτάς».

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Νίκος Αβοργινάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μιλήσαμε σήμερα και βάλαμε τραγούδια από συναυλίες. Είπαμε και κάποια λόγια για το Λυκαβητό που ήταν ο αγαπημένος μου χώρος συναυλιακός στην Αθήνα. Θα κλείσουμε με έναν άνθρωπο φαινόμενο, με έναν τραγουδοποιό που γεμίζει τα στάδια, τις μουσικές σκηνές πάντα από τότε που ξεκίνησε. Μιλάμε για τον φοβερό και τρομερό Σωκράτη Μάλαμα. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην εποχή του. Και θα κλείσουμε με τι άλλο, με ένα από τα πιο σπαρακτικά του τραγούδια, και μουσική και στίχη, είναι η Αράχνη. Ή αλλιώς δεν μένει εδώ κανείς. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στην Αντέλμα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.